0: για να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Καλεί τον κόσμο των λιμεναρίων να αντιδράσει οργανωμένα για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη βιωσιμότητας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας της Αμοθράκης, εφόσον τη ζητηθεί, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης από την Καβάλα. Παράλληλα, ο Χριστόδουλος το Ψίδης τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των φορέων, διεκδικώντας την κρατική επιδότηση της γραμμής για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Στο 80% οι επιτυχώντες του Δευτέρου Λυκείου Καβάλας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ανακοίνωσή του, το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος 2 αλλοδαπών σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Οι δράστες αφαίρεσαν βραδινές ώρες 2 ηλεκτρικά ποδήλατα από περιοχή του νησιού. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ακόμα ένα ατύχημα στην Κιόλα. 29χρονος Έλληνας τουρίστας εγκλωβίστηκε στα βράχια μετά από βουτιά και έσπασε το πόδι του. Απεγκλωβίστηκε από το σημείο από την πυροσβεστική. Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή. Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Ποδοχώρι, στο τμήμα του χωριού κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε όλο το χωριό Παράδεισος.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hey, it's Bruno Mars.
2: New music show. Εδώ τα

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, είμαι ο Γιάννης Πουτζίκας και έχω τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από τους Μπάουζα. Ήταν το Magnetic. Και πάω τώρα σε ένα θρυλικό συγκρότημα, του Skull and the Gang, και συγκεκριμένα στον Curtis Williams, ο οποίος κυκλοφόρησε το Ain't Got a Man Tonight. Μετά από 40 χρόνια ως παραγωγός, το μέλος της disco μπάντας κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Βγάζει μουσική με το δικό του όνομα. Στα φωνητικά είναι η τραγουδίστρα από τον Καναδά, η RX, η οποία έγινε γνωστή όταν η Stargate την ανακάλυψαν μέσω TikTok. Ένα κλασικό club story, όταν ένας άντρας πλησιάζει μία γυναίκα, αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο solo album του Curtis, το οποίο λέγεται Fitzgerald Is Back. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Latin Hit. Έχουν γίνει αμέτρητες διασκευές στο Bang Bang της Cher, η οποία το έβγαλε πρώτη το 1966. Από την πιο γνωστή της Nancy Sinatra μέχρι και τον David Guetta αλλά και την Dua Lipa. Εγώ θα σας πάω όμως το 2005, τότε που το είχαν πειράξει οι Audio Bullies. Το Electro Project, κρατώντας τα φωνητικά της κόρης του Frank Sinatra, κατάφερε να κάνει την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία, όπου είναι και το μοναδικό του Top 10 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: sound. Bang, bang. I used to shoot you.
1: New Music Show. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa.
2: This is New Music Show.
4: What's up, guys? I'm Alex.
5: I'm Drew.
4: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Second Voice με το Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουλίου 2012, ο Passenger κυκλοφόρησε το Let Her Go. Άρχισε πολύ να γίνει hit, αλλά μόλις τα κατάφερε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν υποψήφιο για Single of the Year στα Brit Awards και κέρδισε στην κατηγορία Most Performed Work στα Ivor Novello Awards. Το βίντεο κλιπ έχει πάνω από 4 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μέσα στα 15 πρώτα μουσικά clips με τις περισσότερες προβολές ever. Βέβαια, από τότε ο Mike Rosenberg, όπως είναι το αληθινό του όνομα, είναι στα αζήτητα. Εμείς όμως θυμόμαστε σήμερα το Let Her Go στο New Music Show.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.

0: Ήταν ο Jonas Blue με το νέο του single Girl στο New Music Show και στην Κολομβιανή Αργό η φράση La Moda χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εξαιρετικό ή εντυπωσιακό. Αυτός όμως είναι και ο τίτλος του νέου single της De La Rose, μιας ανερχόμενης τραγουδίστρες από το Puerto Rico. Το track είναι σε συνεργασία με τον Ryan Castro, ο οποίος εμφανίζεται στα μισά του τραγουδιού. Στο τροπικό βίντεο κλιπ, οι δυο τους μετατρέπουν ένα σκηνικό στο Μαϊάμι σε ένα ζωντανό πάρτι στην Κολομβία. Η De La Rose ξεπερνά πλέον τους 18 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα ανερχόμενες Latin καλλιτέχνητες. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hi, I am Ryan Castro and you are listening to the New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Majestic και Σπαντάω Μπαλέ στο Gold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό καυτό weekend σε όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος και η Σαμοθράκη από την Παρασκευή βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στη Διεθνή Εκθεσία Αλλιευμάτων που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Νοέμβριο. Καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για τον εκθεσιακό χώρο παρά μόνο τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής των δειγμάτων τους. Αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός του Δήμου Θάσου για το λιμάνι των Λιμεναρίων. Με σκληρή ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι ετοιμάζεται να παραδώσει ένα πραγματικό φιλέτο σε ιδιώτες επενδυτές μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η εταιρεία που θα αναλάβει το λιμάνι θα επιβάλλει χρεώσεις σε επαγγελματίες και κατοίκους για να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Καλεί τον κόσμο των Λιμεναρίων να αντιδράσει οργανωμένα για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη βιωσιμότητας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης, εφόσον τη ζητηθεί, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης από την Καβάλα. Παράλληλα, ο Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των φορέων, διεκδικώντας την κρατική επιδότηση της γραμμής για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Στο 80% οι επιτυχώντες του Δευτέρου Λυκείου Καβάλας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ανακοίνωσή του, το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος 2 αλλοδαπών σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Οι δράστες αφαίρεσαν βραδινές ώρες 2 ηλεκτρικά ποδήλατα από περιοχή του νησιού. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ακόμα ένα ατύχημα στην Κιόλα. 29χρονος Έλληνας τουρίστας εγκλωβίστηκε στα βράχια μετά από βουτιά και έσπασε το πόδι του. Απεγκλωβίστηκε από το σημείο από την πυροσβεστική. Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Ποδοχώρι, στο τμήμα του χωριού κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε όλο το χωριό Παράδεισος.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που
3: αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, παλιά το λέγανε αυτό. Έτσι, τώρα έχουμε δει
2: Άλλες εποχές,
1: τώρα έχουμε δει το 41% δουλεύει και τα Σαββατοκυριακά. Έτσι.
2: Κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε κοντά σας για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Τέλος πάντων, 24 Ιουλίου Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που αρχίζουν οι τηλεοράσεις και δείχνουν πάρα πολύ έτσι, τα λιμάνια όπου φεύγει ο κόσμος. Άρα πηγαίνουν καλά τα πράγματα.
2: Τι είπες τώρα?
1: Με αυτό δεν θέλουν να μας δείξουν, ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα και φεύγει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μένουν εδώ, έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ σήμερα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Σαββατοκύριακο καθόμαστε, ξεκουραζόμαστε, κάνουν κόλατα.
2: Εννοείται.
1: Εδώ θα είμαστε δύο ώρες. Να περάσουμε καλά.
2: Να πούμε πολλά. Να μοιραστούμε ακόμα περισσότερο.
1: Εδώ, παρέα θα σας κρατήσουμε όπου για να είσαστε. Μην ξεκινήσω τώρα να λέω.
2: Όχι, έτσι μην αρχίσετε που τώρα. Μπορεί να τους πετύχουμε. Έτσι. Είναι κρίμα και άδικο.
1: Αυτό το κάνω βαφτιά, το έχουμε ξεχάσει. Χαιρετισμού στην... ξέρω και εγώ, στη Λάρισα.
2: Ο αγαπητός κύριος Γιώργος έκανε αυτό, έστελνε χαιρετισμού σε διάφορα
1: στη
2: μέρη.
1: Στην Βέρεια, ξέρω και εγώ. Κατάλαβες. Στην Ηγουμενίτσα.
2: Ναι, αλλά λάμβανε και μηνύματα.
1: Αυτός θα σταματήσει ή θα πει και όλους τους νομούς της χώρας?
2: Δεν ήθελε να αδικήσει κάποιον από αυτούς που επικοινωνούσαν μαζί του.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Μισό λεπτάκι. Περίμενε, περίμενε. Τώρα είμαι έτοιμη.
0: Ωραία, λοιπόν, τι σημαίνει διάλειμμα στη σχέση?
1: Δεν υπάρχει διάλειμμα στη σχέση.
0: Υπάρχει κανονικά. Καλέ στα φιλάρακια καταρχήν. Είναι μια τάκα μόνιμη και σταθερή. Έτσι. Αλλά τι να είναι διάλειμμα στη σχέση?
1: Για μένα δεν μπορεί να υπάρξει διάλειμμα στη σχέση. Η σχέση θα έχει ή δεν θα έχει.
0: Ή θα έχει ένα διάλειμμα. Όχι, ε. Διαφωνεί, τι να σου πω.

0: ή διαφωνήσω εγώ, δεν έχω το δικαίωμα.
1: Καλά, μια χαρά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και αυτό.
0: Χτυπάει δηλαδή κάποιο καμπανάκι και βγαίνεις για διάλειμμα και μετά ξαναχτυπάει και επιστρέφεις.
1: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 κανόνες. Έτσι. Τα έχουμε ίσως ξαναπεί, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα πούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Είναι ο λόγος που θέλεις να κάνεις το διάλειμμα. Έτσι, 5 λόγοι. Είναι ότι πρέπει να το συζητήσεις πιο πριν για να έχεις... να ξέρεις τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, στον άλλον. Να βάλεις κανόνες. Να μην θέσεις χρονικό όριο. Δεν ξέρω γιατί να μην θέσεις χρονικό όριο.
0: Γιατί μπορεί να είναι επαόριστον, κατάλαβες.
1: Έτσι είναι και αυτό. Να μην επιστρέψεις ποτέ το διάλειμμα. Βγήκα για διάλειμμα, δεν θα ξαναγυρίσω την τάξη.
0: Αυτό, ναι.
1: Και να το κάνεις να αξίζει το διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει. Τι να σου πω.
0: Εγώ πάντως το έχω πολύ πιθανό μετά το διάλειμμα να μην θες να γυρίσεις.
1: Το είναι το πιθανότερο. Πού να γυρνάω τώρα στην τάξη. Με τα μαθήματα, ξέρεις.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια πρώτη ανάσα. Έτσι εδώ με τον καφέ μας, με το νεράκι μας.
1: Απ' όλα, απ' όλα. Έχουμε, είμαστε full complex εξοπλισμένοι.
0: Ούτε τσοσίβια βλέπω φέτος, ούτε τίποτα.
1: Τσοσίβια, σήμερα αυτό εδώ δίπλα στην κυλίτσα γύρω γύρω τι είναι.
0: Ούτε κάτι άλλο βλέπω, ούτε καπέλα βλέπω, τίποτα.
1: Καπέλα τώρα, αντιλιακό όμως βλέπεις.
0: Έτσι. Βλέπω σε τέτοιο, πώς το λένε, σε χημική ένωση με το αντισηπτικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Όχι, συμβαίνει αυτό, το έχω δει, ας πούμε, στην ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Να πας, σου έχουν περάσει το αντισηπτικό πιο πρώτα.
1: Ναι.
0: Εκεί ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Και μετά πας, ξαπλώνεις και βάζεις και το αντιλιακό. Οπότε.
1: Καλά, δεν έχει τη δικιά σου πετσετούλα.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό, εννοείται.
1: Πάντα βάζεις δικιά σου πετσετούλα. Κάτσε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, να θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Εδώ Ευβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πριν από αυτό όμως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα που γιορτάζουν. Λοιπόν, σαν σήμερα, 24 Ιουλίου το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. 1923 υπογράφει τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη Στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχο νησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάν ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο, κλέβοντας την παράσταση. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 24 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω για μια αμερικανική εταιρεία που μετατρέπει τον αέρα της Αραβικής ερήμου σε εμφιαλωμένο νερό.
1: Τον αέρα...
0: της ερήμου...
1: Ναι.
0: Της Αραβικής,
1: ναι,
0: σε πόσιμο εμφιαλωμένο νερό.
1: Παίρνει τον αέρα και τον κάνει νερό.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Βέβαια, η εταιρεία έχει έδρα την Αριζόνα, έτσι, για την αμερικάνικη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδρεύει εκεί, κοντά στο Τουμπάι, από ό,τι διαβάζω. Έτσι. Αντί για να επιλέξει τη γεώτρηση πηγών ή τον καθαρισμό θαλασσινού νερού για να δώσει νερό, ας πούμε, στις πόλεις, επέλεξε να απορροφήσει την υγρασία του αέρα για να δημιουργήσει εμφιαλωμένο νερό σε ένα εργοστάσιο 20 χιλιόμετρα μακριά από το Τουμπάι.
1: Ναι, αλλά αυτό τι επηρεάζει γενικότερα το...
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον.
0: Το εργοστάσιο αυτό θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντί για ορυκτά καύσιμα, για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων. Και θα εξαπλωθεί αργότερα και σε άλλα μέρη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι παίρνει κάτι κοινό από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι παίρνω από την ατμόσφαιρα του Ντουμπάι μόνο. Έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: την υγρασία.
1: Ναι.
0: Και εκτός των άλλων, δεν ξέρεις μελλοντικά όσο, ας πούμε, ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπει σε παραγωγή, τι ζημιά μπορεί να κάνει αφαιρώντας την υγρασία από τον αέρα γενικότερα.
1: Και δεν είναι και όλα τα κλίματα ίδια, και φαντάζομαι και η σύσταση του αέρα σε επίπεδο υγρασίας. Δηλαδή, αν, ναι, είσαι κοντά στη θάλασσα, φαντάζομαι θα είναι διαφορετικό από το να είσαι στο βουνό.
0: Πάντως η εταιρεία πάντως αρχικά έχει στόχο να παράγει 2,1 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Έτσι. Αλλά μελλοντικά θα το κάνει και ακόμα περισσότερο. Θα παράγει ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι απλά χρησιμοποιεί κάτι κοινό. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάζεις χρήματα από κάτι κοινό. Να μου πεις, βγάζεις.
1: Πολλές
0: τόσα πράγματα βγαίνουν, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και ένα όριο μέχρι ενός ορίου, δηλαδή.
1: Τι πράγμα θέλεις εσύ τώρα?
0: Έλα, ντε, είναι και αυτό. Κάνουμε και εμείς ένα εργοστάσιο. Να βγάζουμε νερό από την υγρασία.
1: Θες να βγάζουμε αέρα κοπανιστό? Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Δεν γίνανε πλούσιοι αυτοί, βέβαια. Θα σου πω σε λίγο πού θα πάμε διακοπές φέτος, το βρήκα. Εμείς οι δύο.
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο.
1: Εγώ και εσύ.
0: Πάρε και, πάρε και το μικρό μαζί. Κάθε κεφάλι που θα παίρνεις θα είναι χρήματα.

0: Θέλω λοιπόν λίγο να μου εξηγήσεις, γιατί όταν μου λες κάθε κεφάλι που θα παίρνεις
1: μαζί σου διακοπές.
0: Γιατί το σκέφτηκα δε λίγο το βία.
1: Ανάποδα από ό,τι έπρεπε. Έτσι.
0: Για
1: γιατί
0: πες.
1: Άραγε να σου βγαίνει η βία. Θα σου πω ότι πάμε σε διαφημίσεις, βεβαίως.
0: Α.
1: Έρχεται να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα επίσης, βεβαίως.
0: Δεν μου είπες όμως που θα πάμε.
1: Θα πάμε μετά από το διάλειμμα, θα σου πω. Έτσι θα σου κρατήσω λίγο το ενδιαφέρον. Να ακούσεις και τις διαφημίσεις. Τι θα τους κάνουμε τους πελάτες μας εμείς, θα τους πετάξουμε.
0: Όχι καλέ, ποτέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να κάνουμε διάλειμμα και στην επιστροφή εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος και η Σαμοθράκη από την Παρασκευή βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στη Διεθνή Εκθεσία Αλλιευμάτων που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Νοέμβριο. Καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για τον εκθεσιακό χώρο παρά μόνο τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής των δειγμάτων τους. Αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός του Δήμου Θάσου για το λιμάνι των Λιμεναρίων. Με σκληρή ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι ετοιμάζεται να παραδώσει ένα πραγματικό φιλέτο σε ιδιώτες επενδυτές μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η εταιρεία που θα αναλάβει το λιμάνι θα επιβάλλει χρεώσεις σε επαγγελματίες και κατοίκους για να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Καλεί τον κόσμο των Λιμεναρίων να αντιδράσει οργανωμένα για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη βιωσιμότητας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης, εφόσον τη ζητηθεί, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης από την Καβάλα. Παράλληλα, ο Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των φορέων, διεκδικώντας την κρατική επιδότηση της γραμμής για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Στο 80% οι επιτυχώντες του Δευτέρου Λυκείου Καβάλας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ανακοίνωσή του, το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος 2 αλλοδαπών σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Οι δράστες αφαίρεσαν βραδινές ώρες 2 ηλεκτρικά ποδήλατα από περιοχή του νησιού. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ακόμα ένα ατύχημα στην Κιόλα. 29χρονος Έλληνας τουρίστας εγκλωβίστηκε στα βράχια μετά από βουτιά και έσπασε το πόδι του. Απεγκλωβίστηκε από το σημείο από την πυροσβεστική. Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Ποδοχώρι, στο τμήμα του χωριού κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε όλο το χωριό Παράδεισος.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ και όταν λες για κοντές γυναίκες.
2: Παρακαλώ, έτσι,
1: ένα πράγμα έχω να σου πω.
2: Ναι.
1: Η κοντή γυναίκα, η δικιά μου, η προσωπική γνώμη τώρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. Και στο κρεβάτι, αλλά γενικότερα αν έχει ένα ωραίο σώμα, η κοντή γυναίκα είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ μπορείς να το βλέπεις και γύρω σου αυτό. Νομίζω ότι γυρνάνε αρκετά μάτια όταν φτιάχνεσαι, βγαίνεις έξω, ξέρω κι εγώ. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει ότι μια χαρά είναι η πέραση.
2: Κοίτα, εμένα το μοναδικό μου...
1: Η ψηλή γυναίκα δεν μου προκαλεί τίποτα ιδιαίτερο πολλές φορές.
2: Το δικό μου παράπονο στο
1: έχεις
2: θέμα ύψους, ναι, ήταν όταν μία εποχή ασχολιόμουν με κάποια event και λοιπά,
1: ως φοιτήτρια
2: ή πιο μικρή κτλ. Που λόγω μερικών πόντων στο ύψος, έπαιρνα λιγότερα λεφτά από τις πιο ψηλές. Πληρώναμε το μέτρο, κατάλαβες.
1: Εντάξει, διαλέγαν μοντέλα, ξέρω κι εγώ.
2: Όχι, ούτε
1: κάτι
2: καν.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Ούτε καν.
1: Τι?
2: Ψηλές.
1: Ναι, εντάξει, τι να
2: δεν ήταν, δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να ήταν μία ψηλή. Τώρα, καλή γραμμή. Εξίσου γυμνασμένα σώματα είχαμε, ξέρω εγώ, και δύο. Και το πρόσωπο δεν βλεπόταν κιόλας.
1: Τι κακή.
2: Όχι, καλέ, δεν είναι
1: υποκειμενική.
2: Είναι αντικειμενικό ομορφιά, αυτό, σου λέω. Ήταν σχόλια που είχα ακούσει εκεί μέσα.
1: Εντάξει, είναι αντικειμενική όμως η ομορφιά για τον καθένα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τέλος πάντων, μάλλον μου αρέσουν αυτές τις γυναίκες και δεν τις θεωρώ και κοντές κιόλας. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεύτερη ώρα επιστρέψαμε. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ η θεματολογία μας. Κοντή, φοράει και το 12ποντο. Άμα το έχει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ανάλογα. Βγαίνεις έξω και νιώθεις υπέροχα.
2: Εγώ ξέρω ότι άμα ήταν εδώ η Θεοπούλα δεν θα με ήθελε.
1: Α, ναι, είναι και αυτό.

0: Τι έχουμε? Έχουμε κάτι σημαντικό?
1: Λοιπόν, έτσι ήξερες εσύ τώρα, σε παρακαλώ, ήξερες εσύ ότι το σεξ μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο?
0: Εγώ ήξερα ότι προκαλεί πονοκέφαλο το σεξ έτσι ώστε να το αποφύγεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, το σεξ καθεαυτό.
0: Το έχω εντρυφήσει αυτό 20 χρόνια.
1: Όχι το όχι, αγάπη μου, σήμερα έχω πονοκέφαλο. Πάρε ρε,
0: μα
1: το
0: αυτό
1: παυσίπονο.
0: Δεν είναι το σεξ ότι σου προκαλεί πονοκέφαλο?
1: Όχι, όχι, όχι,
0: αυτό
1: όχι.
0: Εννοείς.
1: Το σεξ αυτό καθεαυτό.
0: Πρώτα θα το κάνεις και μετά, ναι, θα είναι ο πονοκέφαλος. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Ιδές.
0: Εγώ νόμιζα πρώτα έρχεται ο πονοκέφαλος και μετά δεν έχει σεξ.
1: Και μάλιστα πώς λέγεται αυτός ο πονοκέφαλος?
0: Αντισεξ, δεν ξέρω.
1: Πονοκέφαλος μόχθου.
0: Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο θα κάνω για σας?
1: Λοιπόν, αυτός
0: ποιος
1: ο πονοκέφαλος
0: μοχθεί, καταρχήν, μισό λεπτάκι. Όπα, όπα, όπα. Ποιος μοχθεί, ήθελα να ξέρω πάλι.
1: Και οι δύο μοχθούνε, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν,
1: και οι δύο καταβάλουν προσπάθεια.
0: Όχι.
1: Τι όχι, παιδί μου?
0: Όχι, δεν το βλέπω πάντοτε αυτό.
1: Παιδί μου, υπάρχουν. Είναι καταμερισμός εργασίας. Λοιπόν.
0: Δεν νομίζω.
1: Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα.
0: Καταμερισμός της εργασίας είναι 20%, 80%. Το 80% μετράει, όχι το 20%. Σιγά τώρα.
1: Αμάν πια. Σιγά, σε λίγο θα μας πείτε ότι θα κάνει το λεμόνι σας.
0: Παίζει και αυτό μερικές
1: φορές. Αμάνθια. Δεν ξέρω με τι έχεις πάρει. Λοιπόν, άκου τώρα. Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα προϋποθέτουν, λέει, τη συμμετοχή των μυών που βρίσκονται στο κεφάλι και στο λαιμό. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη κυκλοφορία αίματος. Με αποτέλεσμα, τα αιμοφόρα εγγύα, λέει, να φουσκώνουν και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ο πονοκέφαλος. Αυτοί οι πονοκέφαλοι, οι πονοκέφαλοι μόχθου, μπορούν να εμφανιστούν μετά την κορύφωση, αλλά και μετά από δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, το τρέξιμο, το γυμναστήριο, καταλαβαίνεις, τέτοια πράγματα.
0: Μπας και τους ανεβαίνει η πίεση.
1: Έρευνες έχουν δείξει ότι συνήθως αφορούν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ημικρανίας ή έχουν κληρονομήσει κάποια ημικρανία από τους γονείς τους.
0: Εγώ ήξερα συνήθως ότι το σεξ σε φτιάχνει, σε κάνει καλά, ας πούμε. Έχεις κάνει και άρρωστος, ας πούμε, σεξ και γίνεσαι έτσι πιο καλά. Νιώθεις καλύτερα μετά.
1: Πάντως, λένε όχι τώρα, να, ότι αν εμφανίζεις τέτοιους πονοκεφάλους που το παθαίνεις συχνά, είναι καλό να πας στο γιατρό για να τσεκάρεις αν έχεις άλλα προβλήματα. Αλλά γενικά ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με ένα απλό παυσίπονο. Αυτός ο πονοκέφαλος είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσεις με ένα πολύ παυσίπονο. Όχι να σταματήσει το σεξ.
0: Και το άλλο το ξεπερνάς.
1: Μετά το σεξ θα παίρνει και ένα παυσίπονο.
0: Και αυτό το πονοκέφαλο που σου έρχεται πριν το σεξ το ξεπερνάς με παυσίπονο. Πίστεψέ με.
1: Το δείχνει και η διαφήμιση,
0: άλλωστε. Ναι.

0: Εμείς παίρνουμε ένα ωραίο διάλειμμα για διαφημίσεις που έρχεται τελευταίο για σήμερα και θα επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και αυτής της εβδομάδας. Μετά πάμε και εμείς για ξεκούραση. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκετε, social media.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας, πλας, πλας.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Έβιβαλη, Κοσμάς Καταρμάδος, εδώ καθημερινά μαζί 2 ώρες. Σήμερα Παρασκευή, 24. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα τις διακοπές τους στα μέρη μας. Παρθένα νύφη, ξυλοκόπησε τον άντρα της επειδή τον τρόμαξε το τεράστιο πέος του.
2: Αυτό συνέβη πού?
1: Έλατε, όχι εδώ πάντως.
2: Αχα.
1: Όχι εδώ στην Ελλάδα, αυτό είναι το σίγουρο.
2: Κοίτα, το ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε εμπειρία και τρόμαξε, ναι, να το καταλάβω. Λογικό είναι, φαντάζεσαι να τον έβλεπε και να άρχιζε τι είναι αυτό που πας με αυτό. Εκεί θα ήταν παράξενο. Πιστεύω.
1: Να. Είναι λίγο αστείο όλο αυτό, βέβαια. Έτσι. Πάντως, πραγματικά υπάρχουν πάνω στον πλανήτη, επειδή έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό, 6% παθαίνες.
2: Είναι 6%. Όταν λες, έχεις ασχοληθεί με αυτό, τι εννοείς?
1: Έχει τύχει. Έχει τύχει να το ψάξεις στο Google. Να δω, ας πούμε, υπάρχουν και πόσοι. Πόσες πάνω στον πλανήτη. Έχω βρει λοιπόν δημοσιεύματα που γράφουν ότι είναι το 6% του πλανήτη. Δηλαδή περιμένουν τον ιδανικό που θα κάνουν σεξ. Ας είναι και 30 ετών, ας πούμε. Πώς φαντάζεσαι να έχεις φτάσει 30 μην έχεις κάνει τίποτα? Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό? Είναι, υπάρχουν ορμόνες. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έχει τα 30 που συμβαίνουν. Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό?
2: Θεωρώ πρώτον ότι μπορεί να συμβεί και από την άλλη ότι κάτι το, στο οποίο δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός, ίσως και να μην το ζητάει με την ίδια συχνότητα που θα το ζητήσει αν το έχει συνηθίσει.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, αλλά βγαίνεις έξω, συναντάς κόσμο, βλέπεις πράγματα, ξέρω κι εγώ. Βλέπεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε ανάβουν, να σε ρεθίζουν, κάτι, να σου δημιουργούν μια φαντασίωση. Τι γίνεται με όλο αυτό, πώς αντιμετωπίζεις τόσα χρόνια? Πες ότι σου μπαίνει στο μυαλό από τα 15 και μετά. Δηλαδή 15 χρόνια είναι πολλά. 15 μήνες. Μετά, όταν τέλος πάντων συμβαίνει και έρχεται η ώρα να γίνει, μετά δεν αρχίζεις και σκέφτεσαι γιατί το χάσε τόσα χρόνια? Όχι, ε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Ξέρω, ρε παιδί μου, σου λέω, το βλέπω. Αν κάτι δεν το έχεις και τόσο φαν γενικά.
1: Μετά το έχουνε φαν όμως.
2: Άλλο μετά. Πριν δεν ήξερες.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό λέω. Μετά δεν αναρωτιέσαι γιατί, γαμώτο μου, έχασα 15 χρόνια από τη ζωή μου?
2: Όχι μωρέ, γιατί?
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: τελικά όμως δεν μου πες.
1: Πάμε μετά τη μουσική.
2: Πού συνέβη?
1: Α, ναι, δεν έχω βρει χώρα.

0: Λοιπόν, πόσα λεπτά κατά μέσο όρο χρειάζονται οι γυναίκες έτσι για να ευχαριστηθούν πραγματικά? Πόσα λεπτά σεξ δηλαδή χρειάζεται μια γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη, λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι μια γυναίκα δεν είναι ευτυχισμένη με τίποτα. Έτσι. Όταν τη δίνει 5, θα πει α, τι ωραία, την επόμενη μέρα θα πει θέλω και άλλα 5 τώρα.
1: Λοιπόν, κοίτα,
0: η αλήθεια είναι,
1: από προσωπική εμπειρία να σου πω,
0: ναι,
1: ότι όσο καλύτερα περνάω στο συγκεκριμένο τομέα, τόσο πιο συχνά θέλω.
0: Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες άλλες που σου πούνε όχι, είναι σάφι, δεν. Σου λέω, όσο καλύτερα περνάω σε αυτό το κομμάτι, ναι, τόσο περισσότερο το ζητάω.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ έτσι μια έρευνα που έγινε. Εντάξει, εκτός από την ποιότητα που πρέπει να υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι, ειδικά για τις γυναίκες από τα 30 και πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ πέρα μας λέει ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο για να είναι ευτυχισμένη. Όταν κάνεις σεξ δηλαδή. Έτσι, πόση ώρα λες εσύ? Χρειάζεστε εσείς κατά μέσο όρο για να είστε ευτυχισμένοι στο
1: 40
0: σεξ?
1: 40 λεπτά.
0: Όχι τόσο πολύ. Δεν έχει εδώ τόσο πολύ. Έχει 25 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη δευτερόλεπτα λιγότερο είναι οι άντρες. Λέει εδώ. Αν όμως βαριέστε, σου λέει ο άλλος, δεν θέλω εγώ. Δεν βαριέμαι μωρέ 25 λεπτά τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: υπάρχουν
0: και γυναίκες,
1: ναι,
0: που το κάνουν σε λιγότερο. Έτσι να το ξέρετε, αυτό σας το λέω. Έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία το κάνουν, είναι ευτυχισμένες στα 16 λεπτά. Αυτές βιάζονται πάντοτε, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Δεν το ευχαρισιούνται γενικότερα.
1: Ξέρω. Εγώ πάντως αν περνάω καλά, δεν θέλω ρε παιδί να...
0: Ναι, ναι, γιατί, ναι.
1: Να
0: δεν ξέρω. Λοιπόν, οι Βρετανοί δεν θέλουν 16. Είναι εκεί στα ευτυχισμένα 16.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο μέσος όρος λέει εδώ 25. Αυτά είχα να σου πω. Λοιπόν, αυτά για τα αγόρια να το έχουν υπόψη τους. Άμα δηλαδή στα 23 λεπτά ή 20 λεπτά τελειώσει, δεν
1: είναι
0: τίποτα.
1: Καλό.
0: Δεν θα ευχαριστηθεί ο άλλος. Είτε έχει ευχαριστηθεί, είτε δεν έχει ευχαριστηθεί, πρέπει να είσαι στα 25 λεπτά.
1: Μετά χτυπάει καμπανάκι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος λοιπόν. Για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Το λες τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά που δεν μπορείς να πει άλλο.
0: Πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε.
0: Έτσι, εσύ ως πετώντας θα έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, και θα γυρίσουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια για την εβδομάδα. Κανονικότατα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας θα έρθει Δευτέρα. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Πάμε για Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Θα έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα, δεν μπορούν να λείπουν. Παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Όσο γίνεται καλύτερα, ευχόμαστε. Έτσι, και εδώ τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.
1: Bye.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος και η Σαμοθράκη από την Παρασκευή βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στη Διεθνή Εκθεσή Αλλιευμάτων που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Νοέμβριο. Καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για τον εκθεσιακό χώρο παρά μόνο τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής των δειγμάτων τους. Αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός του Δήμου Θάσου για το λιμάνι των Λιμεναρίων. Με σκληρή ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι ετοιμάζεται να παραδώσει ένα πραγματικό φιλέτο σε ιδιώτες επενδυτές μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η εταιρεία που θα αναλάβει το λιμάνι θα επιβάλλει χρεώσεις σε επαγγελματίες και κατοίκους για να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Καλεί τον κόσμο των Λιμεναρίων να αντιδράσει οργανωμένα για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη βιωσιμότητας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης, εφόσον τη ζητηθεί, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης από την Καβάλα. Παράλληλα, ο Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των φορέων, διεκδικώντας την κρατική επιδότηση της γραμμής για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Στο 80% οι επιτυχώντες του Δευτέρου Λυκείου Καβάλας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ανακοίνωσή του, το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος 2 αλλοδαπών σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Οι δράστες αφαίρεσαν βραδινές ώρες 2 ηλεκτρικά ποδήλατα από περιοχή του νησιού. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ακόμα ένα ατύχημα στην Κιόλα. 29χρονος Έλληνας τουρίστας εγκλωβίστηκε στα βράχια μετά από βουτιά και έσπασε το πόδι του. Απεγκλωβίστηκε από το σημείο από την πυροσβεστική. Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Ποδοχώρι, στο τμήμα του χωριού κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε όλο το χωριό Παράδεισος.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαι εσύ?
2: Εγώ έχω παρκάρει έξω τα βατραχοπέδιλα, περιμένουμε.
1: Δεν το πιστεύω. Για σουκού φαντάζομαι.
2: Για σουκού, ναι, τι, για σήμερα.
1: Για τη Δευτέρα πάλι εδώ.
2: Ωραία, μην το συζητάς.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές και πολλοί ήδη
2: το καταδιασκεδάζουν στις παραλίες.
1: Ήδη ετοιμάζονται να τελειώσει και σήμερα η βάλια, το μεσημέρι, το γραφείο, η δουλειά, το έτσι, παιδιά, γιατί απόγευμα.
2: Τι πόνος.
1: Καπνός και φύγαμε.
2: Καπνός κανονικά όμως. Μέχρι τότε όμως.
1: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Ακόμη και αν τέλος πάντων είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε πόλη, σε δουλειά, σε οτιδήποτε.
2: Και να ακούτε

0: Λοιπόν, αυτό επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι γατομπαμπάς.
1: Είσαι, ναι.
0: Με έχει απασχολήσει και το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για πες.
0: Και νομίζω ότι ενώ έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για σκυλάκια όλο αυτόν τον καιρό, τα γατιά τα έχουμε αφήσει λίγο περίεργα.
1: Έτσι, έτσι. Γιατί τα γατιά του σπιτιού νομίζουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ανεξάρτητα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τόσο από πάνω που λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν χρειαστεί παιδιά να φύγετε για διακοπές και έχετε γάτα, μην το κάνετε. Δηλαδή η γάτα μπορεί να αντέξει, εντάξει, είναι ανεξάρτητη, okay, περισσότερο από τους σκύλους.
1: Παραπάνω από 2-3 μέρες.
0: Παραπάνω από έως 2 μέρες μπορεί το
1: γάτι. Το πολύ,
0: Ναι. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Και επίσης, καλό είναι αν αποφασίσετε να το αφήσετε για ένα διήμερο,
1: ναι,
0: φροντίσετε κάποιος από τη γειτονιά, συγγενής
1: να μπαίνει, λοιπόν,
0: που μένει πίσω, να πηγαίνει, να το βλέπει, να μένει μαζί του, να καθαρίζει, ναι, την άμμο, να έχει το φαγητούλι του, το νεράκι,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, μην τα αφήνουμε έτσι και
0: φεύγουμε.
1: Όλα
0: αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, γιατί,
1: ναι,
0: θέλει να έχει φως.
1: Βέβαια. Δεν και φως και να μπορεί να βγαίνει και έξω λίγο.
0: Και μία τηλεόραση ανοιχτή, ένα ραδιόφωνο ανοιχτή, γιατί και αυτό αρέσει τα γατιά.
1: Ακούνε τον ήχο,
0: Έτσι. Και ξαναλέω, παιδιά, όχι πάνω από 2 μέρες. Φροντίστε τουλάχιστον την Τρίτη να είναι κάποιος εκεί.
1: Να τον ακούτε τον Ηλία.
0: Να τον ακούτε τον Ηλία.
1: Άκουμε και εμένα όμως τώρα.
0: Για πες.
1: Γιατί θα σου μιλήσω για σπουδές μακιγιάς κομμωτικής και σχεδίου μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να την ακούτε.
1: Συντριγκάρω.
0: Με τριγκάρεις.
1: Κάντε και σήμερα ακόμα την εγγραφή σας καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: mm-hmm,
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή ένα κλικ στο www.iec.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε το 2026, έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα.
1: Έχουμε πει, ναι, και πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πεις τώρα το συζητούσαμε με παρέα πριν από μερικές μέρες.
0: Αυτό που θα πεις εγώ.
1: Αυτό που θα πεις εσύ.
0: Αυτό που θα πεις εσύ είναι.
1: Α, θα το πω εγώ λοιπόν. Επειδή το κουβεντιάζαμε.
0: Με κουράζει, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πραγματικά.
0: Άλλωστε εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Είναι γεγονός.
0: Σπουδαγμένη.
1: Είναι γεγονός τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστή μου και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Αντί να επιλέγουν πλοίο, αεροπλάνο, επιλέγουν αυτοκίνητο.
0: Και πολύ καλά κάνουν, εμένα μου αρέσει.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν κομμάτια στην υπηρετική Ελλάδα που είναι συγκλονιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και που τα έχουμε λίγο αφημένα.
0: Να σου πω, μερικές φορές από τις διακοπές αυτό
1: που μετράει
0: είναι η διαδρομή, ρε,
1: έτσι,
0: φίλε.
1: Και το ταξίδι.
0: Ιδίως όταν πηγαίνεις.
1: Όταν πηγαίνεις, ναι, όταν έρχεσαι, όχι.
0: Είναι λίγο dark.
1: Και... διαβάζω και όλα στα στοιχεία ότι το 43% σχεδιάζει είτε να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, είτε περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και τη δυνατότητα με το αυτοκίνητο να αλλάζουν πλάνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πας εκεί που έχεις πει από την αρχή.
0: Όχι.
1: Θα κάνεις και μια παράκαμψη.
0: Αμέ.
1: Θα σταματήσεις και κάπου.
0: Αμέ.
1: Θα φας και κάτι, πεινάω λίγο.
0: Θα κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Μπράβο.
0: Θα δεις και ένα δάσος παραπάνω.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Μ' αρέσει. Ωραίο.
0: Ωραίο.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο καβάλας δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191 068.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Kavala News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Kavala News. Στους 102,8.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σήμερα που είναι Παρασκευή βλέπω ότι έχεις δύο.
1: Ναι, έχω δύο. Για έτσι περισσότερο χρώμα.
0: Έτσι.
1: Και τι έχουμε τώρα, την αύρα λέει, τι χρώμα αύρα έχουν τα ζώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Λέοντα.
0: Α, λιοντάρι.
1: Έτσι. Ο Λέων λέει, παιδιά, έχει το πορτοκαλί έντονο. Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα από το λιοντάρι, τόσο στη φύση όσο και στο ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην αύρα του με πορτοκαλί χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενέργεια με πορτοκαλί χρώμα.
0: Γιατί άραγε.
1: Εγώ ξέρω το κόκκινο, ας πούμε.
0: Α, θα πράσινο να μου θα μου λίγες πάλι.
1: Όμως πορτοκαλί λέει αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα. Δηλαδή.
0: Έχει ζούγκλα πορτοκαλιά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Θεέ μου.
0: Πού πάμε μετά.
1: Παρθένος, για πες.
0: Ωρε, μάνα μου.
1: Για πες.
0: Ο Παρθένος τώρα έχει έντονες θεματικές αναζητήσεις. Σε πιάνει στην κουβέντα, ξημερώνεσαι μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρώμα του είναι το μπλε ρουά, στην άβρα εννοώ πάντα, ναι. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το λευκό, αλλά τέλος πάντων.
0: Βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συνέστημα. Μάλιστα. Θέλει να είναι πάρα πολύ ακριβής μέχρι που σου σπάει τα νεύρα, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και το βασιλικό μπλε, αυτό το μπλε ρουά δηλαδή, ναι. Ταιριάζει απόλυτα ναι, στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.
1: Τι μου θυμίζει,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να σου θυμίζει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα σε αυτή την εκπομπή.
0: Για όνομα, ένας είναι αυτός που
1: και
0: έχει τη σοβαρότητα.
1: Και τη σπάει τον μπλε ρουά.
0: Και τη σπάει και τη σπάει και η σοβαρότητα, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Γεια σου, Βασιλεία.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινες στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
1: Όντως,
0: πολύ...
1: γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
0: Θα βρεις. Okay. Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει και δεν μιλάμε για... Μιλάμε
1: ναι,
0: για
1: ναι, ναι,
0: καλές
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν θα πάω και Σάββατο.
0: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως,
1: Ναι, έτσι. Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: η βοηθή νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, είδες να μπλε ρουά άβρατο και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, συν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισροές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ipethros.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος και η Σαμοθράκη από την Παρασκευή βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στη Διεθνή Εκθεσία Αλλιευμάτων που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Νοέμβριο. Καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για τον εκθεσιακό χώρο παρά μόνο τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής των δειγμάτων τους. Αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός του Δήμου Θάσου για το λιμάνι των Λιμεναρίων. Με σκληρή ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωση καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι ετοιμάζεται να παραδώσει ένα πραγματικό φιλέτο σε ιδιώτες επενδυτές μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η εταιρεία που θα αναλάβει το λιμάνι θα επιβάλλει χρεώσεις σε επαγγελματίες και κατοίκους για να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Καλεί τον κόσμο των Λιμεναρίων να αντιδράσει οργανωμένα για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη βιωσιμότητας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης, εφόσον τη ζητηθεί, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης από την Καβάλα. Παράλληλα, ο Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των φορέων, διεκδικώντας την κρατική επιδότηση της γραμμής για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Στο 80% οι επιτυχώντες του Δευτέρου Λυκείου Καβάλας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ανακοίνωσή του, το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος 2 αλλοδαπών σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Οι δράστες αφαίρεσαν βραδινές ώρες 2 ηλεκτρικά ποδήλατα από περιοχή του νησιού. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ακόμα ένα ατύχημα στην Κιόλα. 29χρονος Έλληνας τουρίστας εγκλωβίστηκε στα βράχια μετά από βουτιά και έσπασε το πόδι του. Απεγκλωβίστηκε από το σημείο από την πυροσβεστική. Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Ποδοχώρι, στο τμήμα του χωριού κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε όλο το χωριό Παράδεισος.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
13: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
12: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
13: Coffee Press.
12: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592062472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Παρασκευούλα σήμερα, ε.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, τον αναπνευστή να μην ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: Η ερώτηση που σου κάνω περίπου τέτοια ώρα κάθε μέρα. Για πες του πότε τι έγινε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα δηλαδή 24 Ιουλίου του 1982 καταργήθηκε στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
0: Ναι.
1: Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Τότε είχε γίνει χαμός, διαβάζω.
1: Είχε γίνει της τρελής.
0: Το κέρατο είχε φτάσει βούτυρο.
1: Μην το συζητάς καθόλου, αλλά τότε παλιά με το κέρατο δεν σε αφήναν ούτε τα παιδιά σου να βλέπεις. Δεν ήταν αστείο πράγμα.
0: Λοιπόν, από... πώς το είπαμε, καταργήθηκε η
1: Μυχεία.
0: Η Μυχεία ως ποινικό.
1: Ως ποινικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα...
1: Δεν καταργήθηκε η Μυχεία γενικά, αν θέλεις να πεις αυτό. Όχι, όχι. Ζει και βασιλεύει.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πάμε αλλού, σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδίως τους νέους.
1: Και η Μυχεία κάπως ενδιαφέρει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για σπουδές πληροφορικής, γραφιστικής, στις ανώτερες σχολές Α, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online διαδοσκευή και με AI εργαλεία.
1: Α, είμαστε στα σοβαρά τώρα.
0: Μάθε το λοιπόν στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-20-714
0: ή στο www.iekarpa.gr. I believe that. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Για πες.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Έτσι να στρώσει λίγο το στομάχι.
1: Το τι θα φάμε το βράδυ, είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε σε διακοπές. Να σου πω, καλό είναι αυτά τα πραγματάκια. Και όταν είσαι διακοπές και έχεις μια κουζινούλα.
0: Αμέ, και μέσα στο δωμάτιο, μην νομίζεις.
1: Για Παρασκευή, ας πούμε, βραδάκι φακές με λουκάνικο, λέω εγώ τώρα.
0: Το λουκάνικο.
1: Εγώ στο λουκάνικο.
0: Χωριάτικο το λουκάνικο.
1: Ναι, χωριάτικο, και αν είστε σε τόπους παραγωγής, παρακαλώ.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τώρα, όταν λέμε φακές, μιλάμε για νερόβραστες σαλάτα. Για
0: ναι, προφανώς. Με λουκάνικο χωριάτικο σε φέτες.
1: Ψητή πιπεριά, ωραία, που αρέσει μάνα στην μου.
0: Σκόρδο και ελαιόλαδο.
1: Σκόρδο τρελαίνουμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μ' αρέσει.
0: Πεινάω όταν κάνεις αυτή τη στήλη σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά, ό,τι ώρα και να είναι.
1: Επίτηδες την κάνω.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, πρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932 191-068.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Έψ' τον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένα και κάτι τώρα που εντάξει, πρέπει να το χειριστείς με λεπτότητα και κατανόηση.
1: Εμείς ή οι άλλοι.
0: Και εμείς και οι άλλοι.
1: Για πες.
0: Γιαννάκη!
1: Το αυγό σου!
0: Με ηλούλα τα μπλατσάκια σου!
1: Δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Ούτε μία φορά στην παραλία ποια είναι η διαφορά της Ελληνίδας μάνας με την ξένη. Γιατί τα παιδιά τα ξένα είναι τόσο ήρεμα, ρε.
0: Εντάξει, γιατί ρε παιδάκι μου, εντάξει.
1: Δεν τα προγκάνε, γι' αυτό.
0: Δεν είναι μεσογειακάκια.
1: Έλαντε.
0: Άντεντε. Λοιπόν, παιδιά, όταν πάμε με τα παιδάκια μας στην παραλία, πολύ καλά κάνουμε, να τα χαιρόμαστε, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι, έτσι, κάποια στιγμή...
1: Θες το ευγενικά, το ναι, παιδάκι,
0: το παιδάκι, κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει, πήγα να μάθει και από το γονιό του,
1: έτσι.
0: Ότι, Γιαννάκη, μην πετάς τα μπαλάκια στην κυρία, δεν μας έχει φταίξει σε τίποτα, εντάξει.
1: Καλό είναι η μανούλα να το έχει μάθει αυτό το μάθημα στο παιδάκι της πριν πάει στην παραλία, μην το κάνει δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα μόνο.
0: Και τέλος πάντων, αν ο Γιαννάκης ή η Μερούλα, που παιδάκια είναι, θέλουν κάτι με τα πιτάσεως.
1: Να εκτονωθούν, ναι.
0: Εντάξει. Κάποια στιγμή τα παίρνουμε και αγκαλιά και τους λέμε ηρέμησα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πες μου τι θέλεις, πες μου, εδώ είμαι εγώ.
1: Και επίσης τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα, δεν είμαστε συνέχεια στο Γιαννάκη.
0: Γιατί και το τσίριγμα, ρε παιδιά, μερικές φορές σου τη βίβει. Πώς θα το κάνουμε.
1: Α, μπράβο.

0: προπονείσαι για τις διακοπές.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι. Κάνεις... Γιατί εγώ κάνω προπόνηση. Έχω έξω τα.
1: Δεν έχω ανάγκη, παιδί μου. Εγώ εντάξει, προπονημένος είμαι. Αλλά μιας και μιλάς για προπόνηση, για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι οι ανώτερες σχολές Α δίνουν σπουδές στην προπονητική σε 7 top, top αθλήματα, επαγγέλματα, πώς μου ήρθε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, μέχρι και αερόμπικς δηλαδή, για να σου πω.
1: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα, παιδιά, να μην τα λέμε όλα εμείς, στο 210-52-79-500.
0: Στο 210-96-40-117.
1: Ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr και πάμε τώρα σε summer time. Το Porky and Bess, μέσα από το οποίο έχουμε πάρει από μια έκδοση του Porky and Bess με τον Louis Armstrong, είναι μια αγγλόφωνη όπερα του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin.
0: Μεγάλος Gershwin.
1: Λιμπρέτο γραμμένο από τον DuBose Hayward και τον στιχουργό Ira Gershwin.
0: Αλφότου.
1: Έτσι, το Porky and Bess παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βοστόνη 30 Σεπτεμβρίου
0: του 1935. Το 1935, τι το είχα στο μυαλό μου.
1: Ως musical Broadway, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 1957 μετά είχαμε Έλα Φιτζέραλντ και Louis Armstrong.
0: Μόρφες.
1: Μέσα από ένα άλμπουμ που έχει την μουσική από αυτό.
0: Α.
1: Και είναι το Summertime στην εκτέλεση... Το κλασικό του Gershwin,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι summertime, ρε φίλε.
0: Summertime όμως.
1: Φιλιά.

0: τι φωνάρα.
1: Πολλοί θα το πούνε παλιωμοδιτικό, παιδιά, δεν.
0: Τι γλυκό εντάξει, πράγμα.
1: Τα classic πράγματα, όσο και παλιά να είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά έτσι. Να μας εμπνέουν, να τα ακούμε.
0: Έτσι, εκπαιδεύουν τα αυτοί μας.
1: Ναι ρε παιδί μου, νιώθεις καλοκαίρι.
0: Νιώθεις, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων, πολλά είπαμε και σήμερα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε.
0: Και τα βατραχοπέδια τα είχα αφήσει εξω από το στούντιο, μην τα ξεχνάω με αυτά.
1: Τα βατραχοπέδια, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα ήταν μαζί σας. Και Κώστας Γεωργακόπουλος επίσης με την.
0: Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι, το δικό μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και αν ξεκινάτε για διακοπές, καλά να περάσετε οι υπόλοιποι εδώ μαζί τη Δευτέρα.
0: Καλές βουτιές!
1: Φιλιά πολλά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος και η Σαμοθράκη από την Παρασκευή βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στη Διεθνή Εκθεσία Αλλιευμάτων που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Νοέμβριο. Καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για τον εκθεσιακό χώρο παρά μόνο τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής των δειγμάτων τους. Αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός του Δήμου Θάσου για το λιμάνι των Λιμεναρίων. Με σκληρή ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι ετοιμάζεται να παραδώσει ένα πραγματικό φιλέτο σε ιδιώτες επενδυτές μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η εταιρεία που θα αναλάβει το λιμάνι θα επιβάλλει χρεώσεις σε επαγγελματίες και κατοίκους για να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Καλεί τον κόσμο των Λιμεναρίων να αντιδράσει οργανωμένα για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη βιωσιμότητας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης, εφόσον τη ζητηθεί, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης από την Καβάλα. Παράλληλα, ο Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των φορέων, διεκδικώντας την κρατική επιδότηση της γραμμής για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Στο 80% οι επιτυχώντες του Δευτέρου Λυκείου Καβάλας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ανακοίνωσή του, το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος 2 αλλοδαπών σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Οι δράστες αφαίρεσαν βραδινές ώρες 2 ηλεκτρικά ποδήλατα από περιοχή του νησιού. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ακόμα ένα ατύχημα στην Κιόλα. 29χρονος Έλληνας τουρίστας εγκλωβίστηκε στα βράχια μετά από βουτιά και έσπασε το πόδι του. Απεγκλωβίστηκε από το σημείο από την πυροσβεστική. Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Ποδοχώρι, στο τμήμα του χωριού κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε όλο το χωριό Παράδεισος.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
19: Τηλέφωνο 2592-062-472.
20: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
21: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
22: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
23: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
24: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
25: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
24: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
26: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
27: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: when I lose control.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
14: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
17: Στην Καβάλα, Welcome Stores ξανθώ Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
18: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιόρας. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος και η Σαμοθράκη από την Παρασκευή βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στη Διεθνή Εκθεσία Αλλιευμάτων που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Νοέμβριο. Καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν για τον εκθεσιακό χώρο παρά μόνο τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής των δειγμάτων τους. Αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός του Δήμου Θάσου για το λιμάνι των Λιμεναρίων. Με σκληρή ανακοίνωση, τη Λαϊκή Συσπήρωση καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι ετοιμάζεται να παραδώσει ένα πραγματικό φιλέτο σε ιδιώτες επενδυτές μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παράταξη προειδοποιεί ότι η εταιρεία που θα αναλάβει το λιμάνι θα επιβάλλει χρεώσεις σε επαγγελματίες και κατοίκους για να εξασφαλίσει τα κέρδη της. Καλεί τον κόσμο των Λιμεναρίων να αντιδράσει οργανωμένα για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Τη δέσμευση ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη βιωσιμότητας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας της Σαμοθράκης, εφόσον τη ζητηθεί, ανέλαβε ο Περιφερειάρχης από την Καβάλα. Παράλληλα, ο Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των φορέων, διεκδικώντας την κρατική επιδότηση της γραμμής για τα πρώτα 1-2 χρόνια. Στο 80% οι επιτυχώντες του Δευτέρου Λυκείου Καβάλας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με ανακοίνωσή του, το σχολείο συγχαίρει τους μαθητές για την προσπάθειά τους. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος 2 αλλοδαπών σχημάτισε το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Οι δράστες αφαίρεσαν βραδινές ώρες 2 ηλεκτρικά ποδήλατα από περιοχή του νησιού. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ακόμα ένα ατύχημα στην Κιόλα. 29χρονος Έλληνας τουρίστας εγκλωβίστηκε στα βράχια μετά από βουτιά και έσπασε το πόδι του. Απεγκλωβίστηκε από το σημείο από την πυροσβεστική. Διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο Ποδοχώρι, στο τμήμα του χωριού κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε όλο το χωριό Παράδεισος.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592-062-472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-07-03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Στο λιμανάκι των Σπαγίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Πρόσθεσε ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγχατζή. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι. Σε πορτοκαλί, συναγερμό ή θάσος, κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή της Καλαμίτσας στην Καβάλα, καταγγέλουν την αδιαφορία του Δήμου και της Περιφέρειας για ένα ακαθάριστο ρέμα που έχει γεμίσει κουνούπια στη γειτονιά τους. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει χθες από τον Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι, σύμφωνα με την απόφαση που έγιναν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Όπως τονίζει η Αντιπεριφέρεια, η εξαιρετική ποιότητα των νερών της περιοχής είναι ένα κοινό αγαθό που πρέπει όλοι να προστατεύσουμε. Αόρατες έχουν γίνει οι διαβάσεις πεζών στο κέντρο της Καβάλας. Οι πολίτες καταγγέλουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως μέρημνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συντήρηση και ανανέωση των διαβάσεων, θέτοντας καθημερινά σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Καλώς ήρθατε. Στον ήχο η Νικόλετα Τσουραμάνη, ο Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έβλεπα νωρίτερα εδώ τώρα μόλις μπήκαμε που την έβλεπα στο Sky την, την κυρία Χαριστιανού, θα λογοδοτήσει ο Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε νωρίτερα συνέντευξη.
1: Α, είπα και εγώ, δεν είδες Μητσοτάκη και είδες Χαριστιανού.
0: Όχι, όχι, τώρα που μπήκαμε.

0: θα βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής των Ελλήνων. Τα έχει πει όλα ο ποιητής.
1: Έτσι, τα έχει πει όλα. Απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, είπε για την ΔΕΘ ότι εγώ θέλω να έχω σχέση εμπιστοσύνης εκτός από το αστείο, που το αστείο είναι 13η ας πούμε γι' αυτά. Επίσης είπε ότι θέλω να έχω εμπιστοσύνη, να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με το λαό. Εγώ δεν θα πάω να τάξω, δεν θα ανοίξω το μπουγκί, ό,τι μπορώ. Και αυτά που λένε οι άλλοι δεν είναι κοστολογημένα, πρέπει να είναι ακριβώς. Επίσης είπε για την ακρίβεια ότι βοηθάει τους ευάλωτους, δεν είπε να κάνει έλεγχο δηλαδή στην αγορά, ούτε τι γίνεται από το χωράφι μέχρι το ράφι, πόσοι μεσολαβούν οι θυγατρικές των σούπερ μαρκετάδων και όλα αυτά.
0: Πάντως έχουμε μια ποιοτική διαφορά σε αυτό, ναι. Το ότι δεν τα ρίξε στους άλλους.
1: Όχι, ναι.
0: Είπε, δεν είναι, μέχρι τώρα ήταν εξωγενές το φαινόμενο. Τώρα
1: κοίταξε,
0: δεν είναι, είναι κάπου ενδυμικό μένα, αλλά θα
1: κοίταξε,
0: το δούμε.
1: Κοίταξε, είπε και το ένα, είπε και το άλλο. Είπε ότι η ακρίβεια λόγω των εχθροπραξιών στον κόλπο είναι μια δοκιμασία. Πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Το πρόσθετο εισόδημα έχει απορροφηθεί σε ένα βαθμό από την ακρίβεια. Το ερώτημα είναι απλό. Ποιος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο και πλεόνασμα για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία?
0: Δεν απάντησε εγώ.
1: Με κεφαλαία γράμματα.
0: Αυτό.
1: Αφού, ναι,
0: δεν είχε και απάντηση. Είτε ρητορικό ερώτημα ο Πρωθυπουργός, αφού υπάρχει απάντηση.
1: Έτσι. Είπε γιατί.
0: Λετάσε μου, α. Δεν το
1: είπε βέβαια. Λέει ο άνθρωπος, ας πούμε, γιατί είναι ειλικρινής, ας πούμε, απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Το ζούμε κάθε μέρα. Την
1: ειλικρίνεια. Δεν είναι, έτσι δεν είναι. Είπε, δεν μπορούμε να τους στηρίξουμε όλους, δεν υπάρχουν απεριόριστοι πόροι. Τι, άντε γίναμε όλοι φραπέδες και χασάπιδες για να υπάρχουν πόροι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, δεν είπε, θα μου επιτρέψετε να μην ανοίξω τα χαρτιά μου ενώ ψηδεύει. Έτσι τους είπε εκεί στους δημοσιογράφους.
0: Κάτι είπε και για το Σαμαρά εκεί. Τι λέει?
1: Δεν θα συνεργαστούμε.
0: Δεν θα συνεργαστεί με το Σαμαρά.
1: Δεν
0: τον ρώτησε το Σαμαρά αν θέλει.
1: Έλατε. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε, λέει, περισσότερο με τους μικρομεσαίους. Στο μεταξύ, κάπου λέει ότι ήρθε η ώρα, είπε και για το στεγαστικό, ότι δεν υπάρχει
0: λύση καμία.
1: Το λέει, δεν είναι θέμα της ιδιοκατοίκησης, το ενίκιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι, λέει, να εδώ τα
0: κοίταξε
1: διαβάζω.
0: Τώρα, επειδή το κρατάω εγώ το χαρτί, μιας και το συζητάμε.
1: Για
0: να δούμε λοιπόν αν είναι θέμα ιδιοκατοίκησης.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι την προηγούμενη δεκαετία η αγορά κινήτων είχε απαξιωθεί πλήρως. Έχουμε βοηθήσει να αντιστραφεί η εικόνα. Τα διαβάζω αυτά σε εισαγωγικά, έτσι. Το πρόβλημα είναι στους ενοικιαστές. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Η προσφορά και ζήτηση ακινήτων. Το σπίτι μου, ένα και δύο, βοήθησε 25.000 οικογένειες. Κρατήστε έναν αστερίσκο για το αν θα μπορούσε να γίνει τρίτο πρόγραμμα. Το να χτίσει σπίτια μαζικά δεν γίνεται. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος των κατοικιών.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία εδώ επεξεργασμένα, mm-hmm. γιατί έχουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν, μιας και επιμένει ο Πρωθυπουργός τις συγκρίσεις, και να δούμε αν είναι και θέμα ιδιοκατοίκησης, για να δούμε λοιπόν τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, mm-hmm. δεν είναι, τα οποία βεβαίως είναι mm-hmm. καταγεγραμμένα, απλά δεν κάνει τον κόπο κανένας να καθίσει να τα μελετήσει. Μιας και μιλάνε για το 15 και το αυτό, εγώ θα επιμείνω σε κάποια πράγματα. Έχω λοιπόν μπροστά μου τα στοιχεία. Το 15, όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση των Μαδουρέων, ας πούμε, ναι. παρέλαβε την ιδιοκατοίκηση στο 75,1%. Δηλαδή το 75,1% των Ελλήνων είχαν ιδιοκατοίκηση. Πέρασε λοιπόν αυτή η κρίση και όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν και και έχασε τις εκλογές η κυβέρνηση των Μαδουρέων, όπως ήταν το φυσιολογικό, δηλαδή, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες έπρεπε να επανέλθουν. Παρέδωσε λοιπόν αυτή την ιδιοκατοίκηση.
1: Έφυγαν οι ενοικιαστές, ήρθαν οι ιδιοκτήτες.
0: Την παρέδωσε στο 75,4% αυξημένη την ιδιοκατοίκηση μέσα στα μνημόνια και μέσα σε όλα. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν ένα σπιράλ πτωτικής και μειωτικής πορείας, δηλαδή χρόνο το χρόνο, από το 19, δηλαδή που πήρε το 75,4, μειωνόταν κάθε χρόνο η ιδιοκατοίκηση. Τα τελευταία στοιχεία του 25 δείχνουν ότι η ιδιοκατοίκηση έφτασε στο 69,4%, δηλαδή μειώθηκε κατά 6 μονάδες. Ξέρεις πόσα σπίτια είναι ιδιοκατοικούμενα είναι αυτό το 6 μονάδες? Είναι γύρω

0: στα 120.000 σπίτια τα οποία χάθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Τουλάχιστον αυτά, γιατί τα άλλα είναι σε κρεμότητα. Ναι. Φαντάζομαι και συνεχίζεται λοιπόν με όλη αυτή την ιστορία.
1: 120.000
0: Άρα λοιπόν εδώ είναι και θέμα ιδιοκατοίκησης, γιατί τα 120.000 έτσι χοντρικά να το πιω, ιδιοκατοίκηση μιλάμε για πρώτη κατοικία παρακαλώ, έτσι. Δεν μιλάμε για αυτούς που είχαν και εξοχική και δευτερεύουσα και όλα, μιλάμε για αυτό το...
1: Αυτά τα πήραν οι τράπεζες πάνω.
0: Λοιπόν, για πρόσεξε λοιπόν Γιώργο μου τι γίνεται, για να μιλήσουμε και με όρους κανονικά, αφού θέλει να είμαστε και να απαντάμε και με επιχειρήματα σε όλη αυτή την ιστορία. Σημαίνει ότι αυτοί οι 120.000 άνθρωποι, με όλους τους συναρτώμενους από αυτούς, παιδιά, συγγενείς κλπ, που μένανε σε ένα σπίτι με διαφόρους τρόπους, πρώτου βαθμού συγγενείς εννοώ, που υπήρχε αυτό στην Ελλάδα, σημαίνει ότι πάνω από 400.000 άνθρωποι ψάχνουν για σπίτι, το οποίο δεν έχουν, που την κεφαλή κλείνε. Άρα λοιπόν υπάρχει και κάποια εξήγηση με οικονομικούς όρους, ότι αυτοί που έχασαν σπίτι και επειδή εν πάση περιπτώσει δεν μένουν σε μπαράκα ή δεν προσπαθούν, δεν χτίσανε ας πούμε παραπήγματα στην αυλή τους, κάτι κάνουν για να μπορέσουν να βρουν. Αυτό που κάνουν λοιπόν το ζούμε σήμερα, που δεν υπάρχει σπίτι, που πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους ας πούμε για να μπορέσουμε μαζί με όλα τα άλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο κινησμός, αυτή είναι... Γιατί δεν υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο στην πρώτη κατοικία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Σωτήρη ότι και για την τραγωδία των Τεμπών είπε, για το έγκλημα, είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο, δεν το αρνήθηκε ποτέ, ότι είναι διαχρονικό. Λες και αυτός δεν κυβέρνησε ποτέ τη χώρα, δεν ήταν υπουργός, δεν ήταν βουλευτής, δεν ήταν ο μπαμπάς, δεν ήταν η αδερφή. Η κυβέρνηση λέει δεν τα κατάφερε για κάποια χρόνια, αποφάσισε όμως να κόψει το γόρδιο δεσμό, περνώντας την πληρωμή των ενισχύσεων στην ΑΔΕ. Και δεν μας στήριξε κανείς, έκανε και τα παράπονα.
0: Πέρασε στην ΑΔΕ και οι αγρότες σήμερα είναι στα κάγκελα, γιατί δεν παίρνουν ούτε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Δεν λέω για αυτές που χάσανε, οι κανονικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι κλπ. Ακόμα τους οφείλονται χρήματα. Και μιλάω για τα νόμιμα χρήματα, είναι στα κάγκελα. Οι άνθρωποι βγάλαμε εδώ τις προάλλες και μας είπε ότι ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις.
1: Και πάντως ο κύριος Μητσοτάκης στήριξε τους 13 που δέχτηκαν την άρση ασυλίας και για τους 9 δεν υπήρξε πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Χαίρομαι γιατί όλα είναι σε...
1: Γιατί δεν είναι όλοι, δεν είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το μισό. Και χαίρεται ο κύριος Μητσοτάκης για αυτό, θα μπορούσε να και χειρότερα. Για τον Τριαντόπουλο, ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε να πει ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση, περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Εννοείται ότι άφησε νέες αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι είναι απαραίτητος θεσμός, θα το κρίνει η ζωή αν χειρίστηκε καλά την υπόθεση. Ενδεχομένως βιάστηκαν για τις υποθέσεις 9 βουλευτών. Ας είναι για τους 9, δεν υπάρχει καμία σκιά και για τους 4 θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Αναγκάστηκα να απομακρύνω, είπε, 3 κτλ. Κτλ. Για την αυτοδυναμία, είπε ότι τα σενάρια αυτά περί συγκυβερνήσεων και τα λοιπά τα βρίσκω διασκεδαστικά. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή, αν η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία. Θέλω να προβάλλετε στο μυαλό σας τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση συνεργασίας στη σημερινή εποχή. Η πολιτική στο μεταναστευτικό είναι απολύτως επιτυχημένη, έλεγε και διάφορα, αλλά και κάπου εκεί προς το τέλος. Είπε και για τη συνταγματική αναθεώρηση, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ, αλλά εκεί κάπου είπε και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά κάπου εκεί προς το τέλος είπε ότι είναι η ώρα τώρα για τους μικρομεσαίους να ασχοληθούμε. Δηλαδή τόσο καιρό είναι σαν να παραδέχεται ότι όλα αυτά τα χρόνια τους είχε στο περιθώριο. Και τώρα που πλησιάζουν εκλογές, βρεσί, για κάτσε να δούμε τι είναι αυτή.
0: Κοίταξε, είναι καταρχήν, τους έχει επιβάλει τεκμαρτό. Έτσι που πληρώνουν οι άνθρωποι ας πούμε και χωρίς να εισπράττουν κάποιοι. Δεν λέω ότι είναι όλοι τους αυτό, αλλά το τεκμαρτό είναι φιξαρισμένο. Ό,τι σου λέει το σύστημα, ο τυφλοσούρτης, το αυτό θα πληρώσεις. Αλλιώς προσφεύγεις για να αμφισβητήσεις ας πούμε τον τρόπο που σε φορολογούν. Όλα αυτά λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός θα θεωρεί ότι είναι σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι βγάζει από αυτή τη συνέντευξη, ότι όχι μόνο είμαι εγώ αυτός που εγγυάτε την ύπαρξή σας σαν χώρα,
1: μόνο εγώ,
0: αλλά αν αποτολμήσετε να κάνετε και κανένα πειραματάκι και κοιτάξετε και κάπου αλλού, λοξοκοιτάξετε ας πούμε, έτσι, να ξέρετε ότι εσείς θα την πληρώσετε, γιατί εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψή μου και την καβάντσα μου. Σε τελική. Θυμάμαι τον Ραχώη, ή τον Ραχώη ή τον Αθνάρ, τώρα τι πάω και θυμάμαι. Είχε βγει λοιπόν, ήθελε να πρωθυπουργός της Ισπανίας. Και ήθελε να κάνει αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, όπου είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν τότε στην Ισπανία. Και βγαίνει λοιπόν στο μπαλκόνι τότε, σε περίπτωση, λέει ακούστε κάτι, εγώ το έχω λύσει το συνταξιοδοτικό μου, αν δεν θέλετε εσείς θα την πληρώσετε, εγώ το έχω λύσει. Αυτό μας λένε τώρα.
1: Αυτό λέει, ναι.
0: Ότι αν δεν θέλετε είναι δικό σας, εσείς θα το φάτε το κεφάλι σας, αλλιώς στηρίξτε εμένα για να μπορέσω να συνεχίσω τη μάσα μου ας πούμε.
1: Εγώ την μπάζα μου, πώς το λέει, την έχω κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Εσείς, την μπάζα και λοιπά.
1: Ναι.
0: Ετούτο λοιπόν τώρα είναι, θυμάσαι το Χάρι Κλίν που έλεγε τα σάμα και τα μα μάσατα.
1: Έτσι.
0: αυτό λέει. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εκβιάζει τον κόσμο ευθέως. Και διάβαζα πριν μπούμε μέσα ότι θα υπάρχει κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας μία εβδομάδα πριν την έναρξη της ΔΕΘ για να συναντηθούν με κόσμο, να πείσουν, να κάνουν περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα, να δουν ποιοι έφυγαν, τι έγινε, να πάρει τηλέφωνο. Γιατί ρε παιδάκι μου, εσύ ας πούμε έφυγες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εφού τους έχουν φακελωμένους,
1: έτσι.
0: Ξέρουν ποιοι είχαν.
1: Και ψάχνουν να βρουν τώρα ποιοι είναι, πώς είναι κτλ. Τι είναι η Νικολέτα, αυτό ήτανε. Άντε, διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα, έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ.
12: Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Δικαστήριο, θα παραπευθεί ή όχι ο κύριος Τριαντόπουλος? Και τι θα γίνει, αν θα πάει στη δικαιοσύνη, περιμένουμε.
18: Και τι, εντάξει τώρα. Κοίταξε, υπάρχουν μερικά πράγματα, Γιώργο, τώρα τα ξέρεις και εσύ, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε εδώ πέρα έτσι, τα οποία έχουν καταγραφεί στη συνείδηση του λαού. Ναι. Η συνείδηση του λαού έχει διαμορφώσει άποψη για τα γεγονότα. Έτσι. Ό,τι λαθροχειρίες και να θελήσει να κάνει η κυβέρνηση μέσω των μηχανισμών και των αρμών, τι αρμών δηλαδή, ναι, έχει όλα τα γρανάζια της εξουσίας, τα εξαρτήματα.
17: Τα έχουν.
18: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζει αυτά τα πράγματα. Η κατάσταση έχει καταγραφεί. Τώρα ας πούνε ότι πούνε. Απλά αυτοεξευτελίζονται ορισμένοι άνθρωποι. Και λέω για το Φλωρίδη, ο οποίος μπήκε στην πολιτική και συμπεριφέρθηκε σαν γενίτσαρος της Νέας Δημοκρατίας. Γενίτσαροι έτσι κάνανε. Έλληνες ήτανε που στρατολογούνταν από τα Οθωμανικά στρατεύματα και ήτανε χειρότεροι από τους original, από τους αυθεντικούς, τέλος πάντων, για να μιλάμε και λίγο ελληνικά, γιατί και εμείς την πατάμε πολλές φορές, γηγενείς εκεί, μουαμεθανούς, μουσουλμάνους. Λοιπόν, αυτή είναι μια κατάσταση, ο οποίος έβγαινε και θυμόμαστε ηχή ακόμα στα αυτιά μας, η δήλωση η οποία έλεγε όποιος μιλάει για τα μπάζα, είναι, όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ναι. Ό,τι και να μας πει ο κύριος αυτός, δεν πρόκειται. Τώρα βεβαίως κάνει άλλο ανδραγάθημα.
17: Ο Φλωρίδης.
18: Ναι, για να τα δούμε ένα-ένα, πέραν όλων αυτών. Ποιο? Πάει να δώσει παράταση, φέρνει τροπολογία για να δώσει παράταση στην εκλογή των διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων της χώρας. Για να τους δώσει, λοιπόν, έχει ξεσηκωθεί και η Ένωση Εισαγγελέων για αυτό το θέμα. Και λέει και αυτό το πράγμα πια, ούτε σε δικτατορίες δεν γίνεται, του απαντάνε. Δηλαδή εδώ είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν. Γιατί το κάνει αυτό? Έχει πιάσει τις μεγάλες περιπτώσεις πρωτοδικείων, διοικητικών δικαστηρίων κλπ. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, και είναι για μια σειρά, για να τους πει ότι θα παραμείνετε μέχρι τέλος και του 27, ώστε να παρέλθει χρόνος στην περίπτωση που γίνει καμία στραβή στις εκλογές.
17: Μην μας αναγκάσουν και έχουμε.
18: Ναι, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το να μην διωχθούν ποινικά. Μήπως βγούνε καινούργοι δικαστές και οι οποίοι δεν θα έχουν το φόβο, ας πούμε, της μέγενης της εξουσίας της Μητσοτακικής. Ναι. Αυτό το πράγμα κάνουν.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έγινε πολύ ντόρος και με αυτά που είπε ο Σαλμάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη, η κυβέρνηση τον στηρίζει.
18: Ποιον, τον Σαλμά ή τον Άδωνη? Για να καταλάβουμε, γιατί εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Ποιος στηρίζει ποιον, είναι.
17: Και ποιος φαίνεται να έχει πάρει από πού και τι.
18: Ναι, και τι. Ναι.
17: Θέλει να βάλει στη σειρά, δηλαδή, ποιος έχει πάρει από περισσότερους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προφανώς παραμένει στη θέση του και ότι ήταν ξεκάθαρη, λέει, η δικαιοσύνη και κατέρευσε, λέει, η γνωστή σκευωρία αυτό όλο με τη Νοβάρτης, οπότε...
18: Και τα βάζουν με το Πασόκ, λέει, γιατί τα μπερδεύεις, λέει, είσαστε κι εσείς, λέει, μέσα στη σκευωρία και τη στηρίζαμε μαζί. Τώρα, ας πούμε, βγαίνετε και μπαίνετε κι εσείς απέναντι.
17: Ναι. Και...
18: Δηλαδή, πρόσεξε, Γιώργο, τώρα για να μην, εντάξει, η πλάκα έχει πλάκα. Βγαίνει ένας βουλευτής και μέχρι πρότινος υπουργός υγείας.
17: Ναι.
18: Εγώ δεν θα κρίνω την ποιότητα, ας πούμε, των ανθρώπων, ούτε όλα αυτά, δεν γνωρίζω, δεν μπαίνω σε αυτή την αξιολόγηση. Και καταγγέλει από βήματος της Βουλής ότι ο νυν υπουργός υγείας συνέβαλε και συνέπραξε στη διαμόρφωση αυτού του σκανδάλου, που δεν είναι σκάνδαλο για αυτούς, αλλά είναι για σκευωρία. Λοιπόν, και λέει, λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν είναι στο καφενείο η συζήτηση, είναι στη Βουλή, στο βωμό της δημοκρατίας, μιας και την τιμούν σήμερα τη δημοκρατία. Και προσπαθούν να μας πούνε ότι όλο αυτό είναι αδιάφορο. Δηλαδή, είναι αδιάφορο που λέει ο κύριος Σαλμάς ότι εσύ, λέει, στο Γεωργιάδη ήξερες ποιος ήταν ο προστατευόμενος,
17: συνομιλούσες μαζί του
18: και τον κατήφθηνες. Εσύ ήξερες και έλεγες στην Οβάρτης που θα μοιράσει το πολιτικό χρήμα για να μπορέσει να περάσει πιο ήπια στον κόσμο. Τα λέει...
17: Και να προβληθεί ο ίδιος αυτά τα μέσα ενημέρωση.
18: Ναι, βέβαια.
17: Δηλαδή πληρώνουν ο Βάρτης κάποια μέσα ενημέρωση.
18: Βέβαια.
17: Για να πηγαίνει ο ίδιος καλεσμένος να προβάλλεται.
18: Λοιπόν, αυτά όλα τα λέει ένας πρώην υπουργός.
17: Ναι.
18: Και νυν βουλευτής.
17: Ναι, ναι.
18: Διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σήκωσε πολύ τους τόνους, γι' αυτό διαγράφει για άλλα θέματα. Και αυτά όλα τα θεωρούν αδιάφορα κάποιοι.
17: Και όχι μόνο αυτό, να προσθέσω σε αυτό που λες, ότι ο κύριος Σαλμάς είπε ότι με την τροπή που έχει πάρει το πράγμα και από τη στιγμή που μπορώ, δηλαδή τα προσωπικά μηνύματα που έχουμε ανταλλάξει δεν είναι προσωπικά δεδομένα και τα δέχεται ως υπερασπιστική γραμμή το δικαστήριο, μπορώ να τα επικαλεστώ.
18: Και έδωσε και
17: κατέθεσε.
18: Κατέθεσε κάποια συγκεκριμένα.
17: Κατέθεσε
18: βεβαίως
17: στα πρακτικά μηνύματα που του έστελνε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
18: Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία προσπαθούν γιατί να μας πούνε ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
17: Ναι,
18: αυτό
17: ναι,
18: που νομίζουμε είναι.
17: Έτσι.
18: Απλά κάποια στιγμή αυτή η αλυσίδα, η συγκολητική της εξουσίας ή της όποιας, ας πούμε, ό,τι συνδέει πλέον αυτές τις περιπτώσεις, για κάποιο λόγο σπάει.
17: Ναι.
18: Και τότε ανοίγουν τα στόματα. Και πρέπει να ανοίξουν τα στόματα και να μας αποδείξει, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, που με περισσή έτσι αλαζονία και θράσος βγήκε επικαλούμενος μαρτυρίες τρίτων να καταγγείλει το Τζίπρα, ας πούμε, να πούμε την αυτή, παρότι η υπόθεση αυτή έκλεισε, πέρασε από δικαστήρια και έκλεισε. Βγαίνει, λοιπόν, να καταγγείλει, εκεί το θεωρεί φυσιολογικό και καλεί τους εισαγγελείς να παρέμβουν. Και από την άλλη μεριά μας λέει ότι δεν θα συνομιλήσω εγώ με τον, κύριο Σαλμά, με αυτό τον κύριο.
17: Ναι.
18: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ, η υπόθεσή σου αρχιοθετήθηκε διότι κρίθηκε ότι τα 400 χιλιάρικα που βρέθηκαν στο λογαριασμό σου, κύριε Άδωνη, ήταν αδιευκρίνιστα, πρωτοφανές. Ακούσαμε για αδιευκρίνιστα ποσά. Αν βρούνε σε σένα και σε μένα, ρε Γιώργο, δεν σου λέω για 400,
17: Χίλια.
18: Γιατί θα μας χώσουν να πούμε στις, πώς το λένε, στο Αλκατράζ θα μας χώσουν, 5.000 στο λογαριασμό μας, θα μας διαλύσουν από όπου γίνεται, από προσώπου γης. Ήδη ανακοινώσανε χθες ότι βρήκανε 8.500 περιπτώσεις που έψαξε με το πόθεν έσχες.
17: Ναι.
18: Χωρίς να λένε
17: ο
18: ποιοι,
17: Βουλιώτης, ναι.
18: Ο Βουλιώτης, και το ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δεν το ανακοίνωσε ο Βουλιώτης, γιατί ελέγχθηκαν τα πόθεν έσχες και βρήκανε. Άλλα ήταν ελλειπή, άλλα είχαν παραπλανητικά και λάθος στοιχεία, άλλα ήταν... Είχε αποδείκνυαν υπερβολικό πλουτισμό και πρέπει όλα να ψαχθούν ξαφνικά. Και του κυρίου Άδωνη που είναι, βρήκανε λεφτά και τα είπαν αδιευκρίνιστα και τώρα μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα από όλη αυτή την ιστορία. Και λέει και το άλλο, ας πούμε, απαντάει και δεν ενδιαφέρει κανένα, ότι ο κύριος Σαλμάς, λέει, ζητούσε από την, να μπει προστατευόμενος μάρτυρας, αυτό έβγαλε στην ανάρτησή του, στο FBI για να πάρει τα λεφτά. Και δεν δέχτηκε το FBI γιατί κατάλαβε ότι δεν ήταν αξιόπιστος και μετά τον έβαλε και τον στην παραπομπή, σε αυτό που είδαμε. Και δεν ενδιαφέρει κανένα, παιδιά, αυτά.
17: Και όχι μόνο αυτό. Κύριε Σαλμάς είπε, με αυτά που καταγγείλω, γιατί δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη σε βάρος μου. Ας πάει στη δικαιοσύνη. Ο άλλος μπήκε στην πολιτική, δήλωσε 3-4 διαμερίσματα, 3-4 σπίτια. Σε ένα χρόνο τα κάνει 40. Δεν ασχολείται κανείς. Για κάντωση. Να δούμε. Καλά, βέβαια θα μου πεις, είναι ο Δημοκράτες, κερδίζουν και τζόκερ συνέχεια κάθε Κυριακή.
18: Ναι, και αυτά βρήκανε.
17: Είναι τυχεροί άνθρωποι.
18: Ναι, κερδίζανε και δεν ξέρανε πόσα κερδίσανε. Έτσι, κάθε, κάθε μήνα, λέει, κερδίζανε 2-3.
17: Βέβαια,
18: και λαχεία, όχι μόνο τώρα.
17: Ναι, και λαχεία. Είναι τυχεροί άνθρωποι. Είναι τυχεροί άνθρωποι.
18: Εμείς δεν είμαστε τυχεροί.
17: Με αυτό που παθαίνουμε. Έχουμε κάνει.
18: Όχι, με αυτό που παθαίνουμε και με αυτό που βιώνουμε.
17: Εμείς όλα λάθος τα έχουμε.
18: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα πια έχει ξεφύγει η ιστορία. Πρέπει να καταλάβετε, μιας και μίλαγε ο Πρωθυπουργός για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της επικοινωνίας της καθαρής και ειλικρινούς που έχει με το λαό. Όλα αυτά τα θεωρεί ειλικρινία. Και αυτά είναι απαντήσεις αυτές που δίνουν και προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάτι άλλο.
17: Αλήθεια, αλήθεια, άνθρωποι που λένε ψέματα πιο γρήγορα και πόσο αναπηρούν. Πού βρίσκουν αυτιά και μου κάνει εντύπωση πώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο κόμμα. Εσύ έχεις πει ότι αμφιβάλλεις την πρωτιά, για την πρωτιά.
18: Ναι,
17: όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο. Πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι.
18: Εντάξει, υπάρχει, Γιώργο, ένα πολύ μεγάλο, ένα 20-25% του, που είναι βολεμένοι μέσα του συστήματος άνθρωποι. Υπάρχουν ο μηχανισμός, ας πούμε, της κυβερνητικής εξουσίας που έχει όλα αυτά. Αυτά τα έχει περιγράψει με θαυμάσιο τρόπο ένας υπέροχος φιλόσοφος, ο Αλτουσέρ. Έχει πει, ας πούμε, για το πώς διαμορφώνεται η κυβερνητική εξουσία, ας πούμε, και πώς επηρεάζει. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και μπορούν να υπάρχουν, αλλά δεν φτάνει το 25%, το οποίο με την κάθοδο του Σαμαρά μπορεί να γίνει 19%
17: ή... Κάπου πήρε το μάτι μου GPO, δεν θυμάμαι, που τον έδειχνε το Σαμαρά έως και 12,3%.
18: Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
17: Δηλαδή, αν είναι και πάνω ο Σαμαράς, μπορεί πραγματικά να κινδυνεύει και η πρωτιά του Μητσοτάκη. Αν είναι εκεί πάνω, όπως το δείχνει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω GPO ήταν. Δεν θυμάμαι. Να μην λέω.
18: Εντάξει, κάποια από αυτές τις εταιρείες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ, εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει από όλη αυτή την ιστορία, ανεξαρτήτως τι θα βγάλουν οι κάλπες. Γιατί κάτι θα βγάλουν. Οι κάλπες, όπως λέγανε οι παλιοί, είναι εγκαστρωμένες.
17: Χαριλός
18: τα λέγει αυτά. Είναι εγκαστρωμένοι. Δεν ξέρει κανένας τι θα βγάλει.
17: Ναι.
18: Αλλά αυτό που θέλει πια να μας περάσει η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, είτε λέγεται σκάνδαλα, είτε λέγονται ακρίβεια, είτε λέγονται όλα αυτά, δεν υπάρχουν. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο πραγματικά. Και εκεί είναι που σηκώνεις τα χέρια ψηλά, ας πούμε, και λες τι κάνω εγώ με αυτή την κατάσταση. Με θεωρεί ως πολίτη τόσο ανόητο που να μην μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τίποτα, ή μου δείχνει με κάθε τρόπο ότι εγώ είμαι το καθεστώς και θα το φας θέλεις δεν θέλεις αυτό που εγώ σου λέω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι.
17: Και δεν υπάρχει και κανένας άλλος. Θυμάσαι στη Βουλή που είπε, άντε λέει και να φύγω. Μετά ποιος, μετά από μένα τι, ποιος να φύγει.
18: Αυτό κάνει. Υπάρχουν κι άλλοι. Δεν ξέρω εγώ ποιοι θα είναι αυτοί. Υπάρχουν κι άλλοι. Καταρχήν υπάρχουν μέσα στο κόμμα του κι άλλοι.
17: Ναι.
18: Για να πιάσουμε τι είναι αυτοί. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τώρα θέμα. Για να μην πούνε κάποιοι ότι εμείς μιλάμε για τους, για την αντιπολίτευση, για όποιο αυτό. Μέσα στο κόμμα του υπάρχουν. Μα και αυτοί θα τον καθαρίσουν. Να ξέρεις.
17: Έτσι, όταν έρθει η ώρα.
18: Όταν έρθει η ώρα, εκεί θα τελειώνει η ιστορία.
17: Έτσι.
18: Από το κόμμα του.
17: Νικολέτα, έχουμε 2 λεπτά, 3 λεπτά. Ωραία, έχουμε 3 λεπτά. Να πω κάτι τότε, δεν είναι, είναι τελείως έξω από επικαιρότητα, έξω από αυτό, αλλά επειδή καμιά φορά υπάρχει το ερέθισμα και συγκυρνάει χρόνια πίσω, όπως ένα τραγούδι, ακούς ένα τραγούδι και λες, αυτό το τραγούδι το άκουγα στην πενταήμερη, ας πούμε, στην τρίτη λυκείου. Πιτσιρικάς που ήμουν Σωτήρη, δεν το ξέρεις αυτό που είχα δουλέψει. Δεν είχα μοιοπία και είχα και πολύ μακριά μαλλιά, ήταν η μόδα τότε.
18: Ναι, ναι. Όλοι είχαμε.
17: Έκανα λοιπόν ελεύθερο ρεπορτάζ πιτσιρίκι τότε στο κανάλι 29. Το θυμάσαι το κανάλι 29.
18: Βέβαια.
17: Έλεγα σε κάποιους που τότε και με τον αυριανισμό, θυμάσαι, που αγόραζαν όλοι Πασόκοι τότε αυριανοί και τα λοιπά. Έλεγα, παιδιά, ο άνθρωπος, Θεός χωρέστον, είναι επιχειρηματία, σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Και μου έλεγαν, μου την έπεφταν όλοι, δεν ντρέπεσαι και την αυτά που λες και δουλεύεις και στο κανάλι 29. Γίνεται στροφή και πάμε το Μητσοτάκι το μακαρίτι. Και μου έλεγαν τότε, λέω, τι, δεν θα με βρίσετε τώρα, δεν θα μου την πέσετε. Αυτό ήθελα να πω και εννοώ νοήτο. Ένα λεπτάκι, καταχράστηκα.
18: Κάτι είχες εσύ στο μυαλό σου, σε κάποιους απευθύνεσαι τώρα.
17: Και εννοώ νοήτο και αυτό, ότι αλλάζει ο επιχείρημα.
18: Μιλάς με γρίφους γέροντα. Τι να πω.
17: Λοιπόν, τι να κάνουμε, πάμε τώρα σε δελτίο. Κάτσε, έχουμε ένθετο, υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά Αγγέλα Νταρζάνου, δελτίο ειδήσεων. Και μετά επαναρχόμαστε με τους προσκεκλημένους μας. Θα μιλήσουμε για το σκάνδαλο, για τα σπιτάκια.
18: Έχει ενδιαφέρον. Τα σπιτάκια και τα υδρόμετρα έχει πολλά εκεί πέρα γύρω-γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση.
17: Ναι, αυτοδιοίκηση. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια είχα πει, καλύτερα σε αυτή, όποιος ενδιαφέρεται για τέτοια, καλύτερα να είναι δημόσιος παρεμπορός. Και θα είναι 11.30 μετά τις διαφημίσεις, στις 11.35 και γύρω 12.25, ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι βουλευτής, γραμματέας και βουλευτής.
18: Γραμματέας.
17: Ναι. Γραμματέας και βουλευτής του, στο νότιο τομέα. Αυτή θα είναι η καλεσμένη μας την επόμενη ώρα. Πάμε λοιπόν. Ένθετο, δελτίο, επαναρχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα η δυσκυλιότητα, η οποία ταλανίζει πολλούς συνανθρώπους μας, συχνά μάλιστα και το καλοκαίρι, όπου η διατροφή αλλάζει εξαιτίας των ταξιδιών και των διακοπών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γεράσιμο Καρούζο, ειδικό παθολόγο. Κύριε Καρούζο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πολύ συχνό πρόβλημα είναι η δυσκυλιότητα, ενώ δεν είναι λίγα τα άτομα που παραπονιούνται ότι υποφέρουν από δυσκυλιότητα και το καλοκαίρι, κυρίως όταν βρίσκονται σε διακοπές. Θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το προφίλ των ατόμων που υποφέρουν από το πρόβλημα αυτό. Και παράγοντες δηλαδή ενοχοποιούνται.
2: Θα σας πω. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ. Η δυσκυλιότητα μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους από πολύ μικρή ηλικία μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Είναι μια συχνή διαταραχή του πεπτικού συστήματος, του πεπτικού σωλήνα, όπου οι κενώσεις του εντέρου, για πολλούς λόγους που θα αναλύσουμε στη συνέχεια, μπορεί να είναι σπάνιες, δηλαδή λιγότερο από 3 κενώσεις την εβδομάδα, ή να είναι δύσκολες, δηλαδή τα κόπρα να είναι ιδιαίτερα σκληρά κατά τη διάρκεια της αφόδευσης και να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Αυτό όλο λοιπόν συνήθως συνδυάζεται με ένα φούσκωμα και πόνο στην κοιλιά. Όσον αφορά λοιπόν το προφίλ που με ρωτήσατε των ανθρώπων, καταρχήν άτομα τα οποία κάνουν καθιστική ζωή, δηλαδή είναι όλη μέρα πίσω από μια οθόνη, είναι στο υπολογιστή, είναι στο γραφείο, πάσχουν από δυσκολιότητα μόνο και μόνο γιατί η έλλειψη σωματικής άσκησης μειώνει τη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου. Ένα άλλο συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων είναι αυτοί οι οποίοι δεν τρώνε φυτικές ίνες και επίσης δεν πίνουν υγρά. Εδώ πέρα έρχεται και το γεγονός ότι η δυσκολιότητα είναι πιο έντονη το καλοκαίρι. Αφυδατώνεται ο οργανισμός μας τους καλοκαιρινούς μήνες και αν εμείς δεν πίνουμε πιο πολλά υγρά για να τον εμυδατώσουμε, όλη αυτή η αφυδάτωση οδηγεί σε συμπύκνωση των υγρών μας με αποτέλεσμα και τα κόπρανά μας να είναι πιο σκληρά και άρα να είναι πιο δύσκολη η διαχείρισή τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγχώδεις.
1: Αυτό θα ρώταγα, τι ρόλο παίζει ο ψυχικός παράγοντας. Ναι.
2: Βέβαια, το άγχος είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν παράγοντας αναστολής των γενώσεων και αυτό γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε ειδικά σε μικρά παιδιά, όπως και σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν συχνές αλλαγές. Δηλαδή κάνουν πολλά συχνά ταξίδια λόγω δουλειάς, με αποτέλεσμα να μην έχουν συνηθίσει, να μην έχουν εισαγωγικά σταντάρει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και τέλος, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είτε παίρνουν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία προκαλούν δυσκολιότητα, χαρακτηριστικά είναι για παράδειγμα τα διουρητικά, ή πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις. Όταν ένας άνθρωπος ξαφνικά δει μια αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου του και είναι σε μια ηλικία 45-50 χρονών, για παράδειγμα, θα πρέπει να υποψιαστεί ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει στο έντερό του και να προβεί σε μια σωστή εξέταση που ενδεδειγμένα εδώ πέρα είναι η κολονοσκόπηση. Μήπως έχει για παράδειγμα μια δυσκολιότητα που οφείλεται σε φράξιμο του εντέρου από έναν πολύποδα. Σας λέω το πιο αθώο.
1: Παίζει κάποιο ρόλο και η κατανάλωση ενοπνεύματος στην πρόκληση της δυσκολιότητας, κύριε Καρούζο?
2: Η κατανάλωση ενοπνεύματος παίζει ρόλο πάλι με τον έμεσο μηχανισμό της αφυδάτωσης. Το ενόπνευμα μας αφυδατώνει, η αφυδάτωση προκαλεί δυσκολιότητα. Σίγουρα παίζει με αυτό. Έχει δράσει σε αυτό το επίπεδο, όπως επίσης το ενόπνευμα από μόνο του μπορεί σε κάποιους ανθρώπους να μειώσει και την κινητικότητα του εντέρου, οπότε και αυτό πάλι να προκαλέσει δυσκολιότητα.
1: Και συνήθως πολλά άτομα που υποφέρουν από δυσκολιότητα, ενώ συγχρόνως καταναλώνουν και αρκετό ενόπνευμα, υποφέρουν και από αιμορροίδες.
2: Αυτό το λέτε πολύ σωστά, γιατί υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στις αιμορροίδες και στο κόκκινο κρασί. Άρα όταν έχουμε αιμορροίδες, το κόκκινο κρασί, όπως επίσης και οι πολύ πικάντικες τροφές, τις κάνουν πολύ χειρότερα και η σύστασή μας είναι να αποφεύγεται κατανάλωση ενοπνεύματος γενικά, αλλά εν προκειμένου ειδικά το κόκκινο κρασί, όπως επίσης και η κατανάλωση τροφών, οι οποίες έχουν πάρα πολύ πικάντικες ουσίες μέσα, γιατί ακριβώς κάνουν τις αιμορροίδες χειρότερες.
1: Είπαμε το καλοκαίρι συχνά τα πιο πολλά άτομα έχουν πρόβλημα της κοιλιότητας και λέω σε μια χώρα η οποία βρίθει φρούτων και λαχανικών το καλοκαίρι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και η διατροφή, μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και με ικανοποιητική πρόσληψη υγρών Είναι απαραίτητη. Το λιγότερο που υπάρχει σαν σύσταση είναι 35 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που για κάποιους λόγους κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταναλώσουν φυτικές ίνες, είτε γιατί δεν είναι στο περιβάλλον που να έχουν πρόσβαση σε φρούτα και σε λαχανικά, είτε γιατί δεν τους αρέσουν τα φρούτα και τα λαχανικά, πλέον υπάρχουν συμπληρώματα τα οποία είναι άγευστα και τα οποία περιέχουν αυτά τα 35 γραμμάρια φυτικών ινών που χρειαζόμαστε την ημέρα για να έχουμε φυσιολογικές μαλακές κενώσεις, μία μαλακή κένωση ημερησίως. Από εκεί και πέρα, η πρόσληψη υγρών, όπως είναι το νερό, η χυμή, η υγρά τα οποία είναι ρευστά στο έντερο, οι σούπες, όλα αυτά μας βοηθάνε στο να έχουμε μαλακότερες και ευκολότερες κενώσεις. Προσοχή, ξαναλέω πάλι, γιατί πολύ χρησιμοποιούμε και τον καφέ και τα αναψυκτικά, αλλά εκεί η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση. Ένας άλλος πολύ σημαντικός τρόπος για να βελτιώσουμε τις κενώσεις μας είναι η σωματική άσκηση. Άρα ένα καθημερινό περπάτημα σαφώς και μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν φάρμακα τα οποία παίρνουν τους σπασμούς του εντέρου, τα οποία όμως φάρμακα, όπως και τα καθαρτικά, σε χρόνια χρήση μπορούν να προκαλέσουν πιο πολλά προβλήματα παρά να μας βοηθήσουν. Άρα πάντα είμαστε υπέρ της μη χρήσης φαρμάκων και της προσπάθειας να γίνονται κενώσεις με φυσιολογικό τρόπο, με αυξημένες φυτικές ίνες, με κίνηση του ανθρώπου και με αυξημένη πρόσληψη υγρών. Ξεχνάμε όμως ότι επειδή υπάρχουν ασθένειες οι οποίες προκαλούν δυσκολιότητα, όταν η δυσκολιότητα επιμένει, πέρα από αυτές τις βασικές προσεγγίσεις που κάνουμε, πρέπει να απευθυνθούμε στον γιατρό μας για να κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση.
1: Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Help, I need somebody. Help, not just
0: anybody. Help, you know I need someone. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Kavala News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Τραμπ. Δήλωσε ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στο μεταξύ, την ώρα που ο Τραμπ επιλύει με μαζική επίθεση και ο Αραχτσί προειδοποιεί με βαρύτερο τίμημα, το Brent ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγραμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο. Το χαρακτήρισε πάντως διαχρονικό σκάνδαλο. Έκμνε η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας, καθώς η προθεσμία λύγει οριστικά. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή της Καλαμίτσας, καταγγέλνουν ότι το ρέμα στη γειτονιά τους είναι ακαθάριστο και έχει γίνει εστία κουνουπιών, ενώ Δήμος και Περιφέρεια αδιαφορούν παρά τις οχλήσεις. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς η πρόσφατη μικροβιολογική έλεγχη του Ιουνίου και του Ιούλιου έδειξαν σύμφωνα με την απόφαση άριστα αποτελέσματα. Όπως τονίζει η Αντιπεριφέρεια, η εξαιρετική ποιότητα των νερών της περιοχής είναι κοινό αγαθό που πρέπει όλοι να προστατεύσουμε. Αόρατες έχουν γίνει οι διαβάσεις πεζών στο κέντρο της Καβάλας. Οι πολίτες καταγγέλουν πως δεν υπάρχει καμία απολύτως μέρημνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και για τη συντήρηση και ανανέωση των διαβάσεων, θέτοντας καθημερινά σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Ανέμει μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενη το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592-062-472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-pavla radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο. Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψέφας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7. Το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber 69-85-87-0-59. Έλεγες και χθες μεταξύ άλλων σκανδάλων. Και πού να τα βάλεις σε σειρά, θέλεις και να γράφεις ολόκληρο βιβλίο με τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας κάνεις. Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πολύ χρήμα εκεί. Έτσι, εταιρείες διαφορετικές ίδιων συμφερόντων κτλ. Κτλ.
1: Κοίταξε, μπήκανε μέσα, κάνανε ντου στην εταιρεία. Ναι. Οι εισαγγελικές αρχές. Mm-hmm.

0: διαγωνισμού και της ανάθεσης σε μια εταιρεία. Ναι. Για τα σπιτάκια αυτά, τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση που τα βλέπετε όλοι κλπ. Εκεί αυτό που έχει ενδιαφέρον και έχει βγει είναι ότι το κόστος για κάθε ένα από αυτά είναι 5 με 6 φορές το κόστος εγκατάστασης, αγοράς και τοποθέτησης, 5-6 φορές περισσότερα από αυτό που η ελεύθερη αγορά προσφέρει. Για παράδειγμα, υπολογίστηκε ότι είναι γύρω στα 50 με 60 χιλιάδες το καθένα το κόστος του και η εγκατάστασή του, και η εταιρεία που πήρε, που ανέλαβε το έργο, παρακαλώ, με κοινοτικά κονδύλια, έτσι, το χρέωσε 300.000 το ένα. Εν πάση περιπτώσει, από την αρχή υπήρχε η οσμή, ας πούμε, της περίεργης ιστορίας, και κάποια στιγμή, όπως γίνεται συνήθως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολήθηκε με την περίπτωση αυτή.
1: Στο μεταξύ έχει κάνει μια ανάρτηση ο Δημήτρης Παπαδημούλης για αυτό το θέμα, που λέει να φύγουν πριν φάνε και τα πόμολα, και εξηγεί ότι τον Απρίλιο του 2023 έφερα με ερώτησή μου στην Κομισιόν το σκάνδαλο διαφθοράς με το στημένο διαγωνισμό για τα υπερκοστολογημένα σπιτάκια ανακύκλωσης, συνολικής δαπάνης 92 εκατομμυρίων ευρώ, και τις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Πελοποννήσου, που κόστησαν στον Έλληνα φορολογούμενο 5 φορές πάνω. Αυτό που λέγεις, δηλαδή, σε σχέση με τις τιμές αγοράς. Η Κομισιόν μου απάντησε στις αρχές Ιουνίου του 2023. Επιβεβαίωσε την οσμή σκανδάλου, ανακοίνωσε την απόφασή της να διακόψει τη χρηματοδότηση του προγράμματος από κοινοτικούς πόρους, με σχετική επιστολή της αρμόδιας επιτρόπου Ελίζας Φερέιρα, που έστειλε τότε προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, αρμόδιο υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από το 19 έως το 23. Ζήτησε εξονυχιστικό έλεγχο των διαδικασιών ανάθεσης από την Ελληνική Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Πριν λίγες εβδομάδες, το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διέταξε τις αρμόδιες ελληνικές αστυνομικές αρχές να μπουν στα γραφεία της εταιρείας, αυτής της Texan, αν το λέω καλά.
0: Texan, ναι.
1: Που μοσχοπούλησε τα 200 σπιτάκια ανακύκλωση στο ελληνικό κράτος, διότι το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου διαπίστωσε ότι αγοράστηκαν από τα γαλάζια παιδιά, εισηγείαν των κορόιδων Ελλήνων φορολογούμενων προς 300.000 ευρώ το ένα, ενώ η τιμή τους ήταν στην ελεύθερη αγορά μόλις 60.000 ευρώ.
0: Αυτό που έλεγα ήταν.
1: Συνεχίζει, βέβαια.
0: Τα ξέρει καλά ο κύριος Παπαδημούλης.
1: Ναι, το έχει αναδείξει το θέμα. Λοιπόν, και πραγματικά είναι ακόμη ένα σκάνδαλο. Πάλι ο Άδωνης από κάτω. Σκευωρία.
0: Και αυτό.
1: Εννοείται. Εννοείται. Είναι έκπληκτος, φαντάζομαι, ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς του διέφυγε αυτό, όπως ο ΠΚΠ μάλλον. Και αυτό.
0: Υπάρχει επίσης τώρα, γιατί αυτό είναι καινούριο, μέσα, δεν είναι η ίδια η εταιρεία, είναι και κάποια υδρόμετρα τα οποία φτιάξανε τα τοποθετήσανε σε διάφορους, πάλι με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν προκαταβολικά, έχει ανακοινωθεί ότι έχει αυξήσει τα δημοτικά τέλη, γιατί όσοι τα εγκατέστησαν, κατά κάποια χρήματα σε σχέση με αυτά που πληρώνει ο καθής τους δήμους στους οποίους ανήκει. Λοιπόν, και εκεί διαπίστωσαν πάλι την ίδια διαδικασία. Και είναι και αυτό το οποίο ψάχνετε, είναι και αυτό που ερευνάται αυτή τη στιγμή από τις εισαγγελικές αρχές, διότι και εκεί υπάρχει η ίδια διαδικασία, η ίδια διαδικασία που ανετέθη σε συγκεκριμένη εταιρεία να τα χειριστεί, να τα εγκαταστήσει υπερκοστολογημένα και αυτά. Δηλαδή είναι τυφλοσούρτης, είναι κανονική υπόθεση. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα πια, Γιώργο. Δεν έχει τελειωμό.
1: Μου έκανε εντύπωση, επειδή λέγαμε και νωρίτερα για τον κύριο Σαλμά που έλεγε για την Οβάρτη και τα λοιπά, είδα μια συνέντευξή του παλιότερη μένα, αλλά έλεγε για τα νοσοκομιακά απόβλητα. Πώς γινόταν, ας πούμε, η διαχείριση και τα λοιπά. Και έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει, ως Υπουργός Υγείας, κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες δεν πληρούσε καμία εταιρεία, γιατί ήταν εκείνο ένα κόστος συγκεκριμένο που ήταν 6-7 εταιρείες μαζί. Και τελικά τι έγινε, σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά πάντα, έκαναν μια κοινοπραξία αυτές οι εταιρείες,

0: και πήραν πιο ακριβά τη δουλειά. Δηλαδή για να πληρούνται οι προϋποθέσεις έκαναν κοινοπραξία και ο κύριος Αλμάς λέει ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση, το έκανε επίτηδες. Και πήγαν λοιπόν από την κάθε ΥΠΕ, έκαναν μια κοινοπραξία, το πήγαν σε πανελλαδικό επίπεδο προφανώς και κατήγγειλε ότι έβαλε επίτηδες ο Άδωνης Γεωργιάδης όρους και προϋποθέσεις και αυτοί ανταποκρίθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Έκαναν κοινοπραξία, πήραν τη δουλειά, αλλά με περισσότερα χρήματα. Περισσότερα χρήματα σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πλήρωσε πολύ περισσότερα για αυτό. Και το έλεγε ο κύριος Αλμάς, γιατί δεν έχει πει μόνο για την Οβάλτης ο κύριος Αλμάς, έχει πει και για θέματα υγείας και ο ίδιος βέβαια έχει περάσει από το Υπουργείο, είναι και το επάγγελμά του, γιατρός είναι και ο ίδιος, οπότε γνωρίζει τι γίνεται στο χώρο της υγείας και έκανε αυτή την καταγγελία. Αλλά και εδώ με τα σπιτάκια πάλι λένε ότι εκεί βρίσκεται.
1: Εδώ και τώρα καινούριο σε αυτή την ιστορία είναι μέσα από αυτή την έρευνα που γίνεται και μέσα από το θόρυβο που έχει γίνει. Χθες έγινε μία σύσκεψη μεταξύ αυτοδιοικητικών υπό τον Χαρδαλιά,
0: τον Περιφερειάρχη.
1: Τον Περιφερειάρχη, ναι, γιατί έχει φαίνεται και κάποια εποπτική αρχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Τώρα θα δούμε τώρα ακριβώς, γιατί τα μαθαίνουμε κι εμείς σπαστά. Ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος είναι εκεί, συμμετείχαν και πάρα πολλοί δήμαρχοι, λέει. Ο αρμόδιος φορέας που έχει την Γενική Επιστασία, προφανώς είναι υπό τον κύριο Χαρδαλιά, για τη διαχείριση της ανακύκλωσης, έλαβε ενημέρωση από την Τεξάν που ανέφερες, ότι διακόπτει την παροχή υπηρεσιών προς το φορέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λέει, ότι 150 σημεία ανακύκλωσης, αυτά τα οποία υπερκοστολογήθηκαν έτσι και αλλιώς με αυτά, τα γνωστά δηλαδή σπίτια ανακύκλωσης στην Αττική, έμειναν χωρίς υπηρεσία αποκομιδής. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πλέον ο απαραίτητος μηχανισμός για την περισυλλογή και τη μεταφορά των απορριμμάτων στις μονάδες επεξεργασίας. Η εταιρεία το έβαλε στα πόδια. Προφανέστατα το βάλε στα πόδια από ό,τι καταλαβαίνω, αφού ενθυλάκωσε το μεγάλο έτσι γενναίο ποσό το οποίο πήρε από την υποκοστολόγηση, υπερκοστολόγηση, και για να δούμε λοιπόν τώρα έχουμε
0: σε
1: γραμμή.
0: Σε αυτά τα λίγα λεπτά δυστυχώς που έχουμε, πρώην δήμαρχος Νίκιας Ρέντι, επικεφαλής περιφερειακής παραταξιατικός κύκλος, πολλά χρόνια ήμουν νιός και γέρας από τότε που ήταν δήμαρχος, ο Γιώργος Ιωακιμίδης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια?
2: Κοιτάξτε, αυτά από την πρώτη στιγμή που εμφανιστήκανε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το πόσο αυτό είναι μια καθαρή διαδικασία. Για τον λόγο αυτό και η περιφερειακή μας παράταξη, τότε ήταν με τη Ρένα Τιδούρου, δεν ψήφισε υπέρ σε αυτή τη διαδικασία αγοράς που έβαλε ο κύριος Πατούλης, ακριβώς γιατί είχε πάρα πολλές αμφιβολίες στο πόσο καθαρό είναι. Χαίρομαι που επιτέλους, γιατί αν δεν το ψάξει η δικαιοσύνη και αν δεν κινηθεί, είναι κακό να πεις οτιδήποτε, αλλά αυτό που έρχεται από όλες τις πλευρές είναι ότι κάτι που πληρώθηκε 300.000 και κάτι που εκεί την εποχή πέφταν τηλέφωνα από πολύ ψηλά σε όλους τους δημάρχους να αγοράσετε σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήταν η εποχή που έβγαλε κάποια χρήματα το Υπουργείο με το Αντώνη Στρίτσης για να αγοράσουμε σε σχέση με την ανακύκλωση να κάνουμε κάποιες επενδύσεις. Υπήρχε λοιπόν η κατεύθυνση, πάντα σπιτάκια ανακύκλωση. Υπήρχαν πολλά συστήματα ανακύκλωση. Καταλάβετε. Εγώ στο Δήμο μου δεν πήρα σπιτάκι ανακύκλωση. Έκανα με άλλο τρόπο υπόγειου κάδου ανακύκλωση κλπ. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι πήρανε. Βέβαια το πιο κραυγαλαίο είναι αυτό με την περιφέρεια Αττικής που πήρε πάρα πολλά κομμάτια που θυμάμαι. Και όπως σας λέω, η περιφερειακή μας παράταξη δεν το ψήφισε ποτέ. Ευτυχώς.
1: Η περιφέρεια Αττικής είναι και ο φορέας διαχείρισης αυτής της διαδικασίας, κύριε Ιωακιμίδη.
2: Όχι. Είναι συμφωνία με την εταιρεία, με την ΤΕΧΑΝ. Όποιος αγοράζει, αυτός έκανε και τη συμφωνία, αυτό που σταμάτησε τώρα που λέγατε πριν, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
2: Την αποκομιδή κλπ. Δηλαδή, το πλήρωνες μια φορά, μετά πλήρωνες για να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων σας λέω, είναι κάτι που βούλησε από τότε ο χώρος και η αγορά, και μακάρι πραγματικά η δικαιοσύνη να λειτουργήσει και να μάθουμε όλοι τι ακριβώς γινόταν εκείνη την εποχή και με ποιο ακριβώς τρόπο, κάτι που κόστιζε 60-70 χιλιάδες, πληρώθηκε 300.
1: Κάτι επίσης λένε και για τα υδρόμετρα, ότι είναι στην ίδια ακριβώς λογική και αυτά.
2: Αυτό είναι πολύ πιο καινούριο.
1: Είναι καινούριο τώρα, της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων στιγμών.
2: Ναι, ναι, όχι, λέω είναι και πιο καινούριο, να είναι των τελευταίων 2-3 ετών. Είναι πιο φρέσκο από τα άλλα που είναι εξαετίας, εφταετίας. Το έχω ακούσει και εγώ. Δεν ήμουν δήμαρχος, δεν μπορώ, και δεν έτσι αλλιώς εμείς δεν είχαμε...
1: Όχι, εσείς δεν μπήκατε σε αυτά, το ξέρουμε.
2: Όχι, λέω, δεν το ξέρω λεπτομερώς, όμως κυκλοφορεί στο χώρο ότι και εκεί έχει γίνει μεγάλο παγωπότη. Εδώ και καιρό από τότε δηλαδή κυκλοφορεί στο χώρο. Ότι δόθηκαν πάλι σε τιμές υπερβολικές σε σχέση με την αληθινή τους αξία.
1: Εδώ κάθεται πάντως αυτό το σύνθημα, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, έτσι, που πανηγύριζε έτσι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ειδικά στην αυτοδιοίκηση.
2: Κατά μπλε. Πολύ μπλε.
1: Κάθεται πολύ. Πολύ καλά.
2: Όπως λέει και ο Ιωνικός, την πόλη μας που έχει μπλε ο στρώμα, όλα μπλε. Αυτό είναι το σύνθημα του Ιωνικού. Έτσι. Έτσι και εδώ λοιπόν. Όλα μπλε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Δημάρχε. Η συνήθεια, Δημάρχε.
1: Ναι, το η συνήθεια. Να είστε καλά, κύριε Ιωκημίδη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πρώην Δήμαρχος Συνοίκειας, επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης Αττικός Κύκλος στην Αττική, ο Γιώργος Ιωακιμίδης. Διάλειμμα.
3: Στο κόκκινο. ...105 και 5...

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
13: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
16: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
17: Με αυτοπεποίθηση και στο φορτίο το ιστορικό το οποίο κουβαλάμε και για το πρόγραμμά μας και για τις ιδέες μας και για τη δυνατότητά μας να φέρουμε αυτές τις υποχρεώσεις και εις πέρα.
18: Το πρόγραμμα που λέτε, κύριε Παπά, εκτός από τις 10 σημεία προτάσεις που γνωρίζουμε και είναι, αν δεν κάνω, συνεδριακή απόφαση, έτσι. Θα υπάρχει, θα είναι εμπουλουτισμένο, θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ.
17: Στη ΔΕΘ παραδοσιακά παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές της οικονομικής πολιτικής. Και εδώ έχω να σας πω ότι οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν και από μόνος τους μία πάρα πολύ καλά θεμελιωμένη κατεύθυνση για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα. Δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα στη Βουλή και στο δημόσιο διάλογο που να έχει αναδείξει με τεκμηριωμένο τρόπο ότι υπάρχει εξειδής υπερπλεώνασμα και ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο επιτρέπει αυτό το πλεώνασμα να επιστρέψει στην κοινωνία με πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα που κοστολογημένα έχει παρουσιάσει προτάσεις για τη μείωση των έμενων φόρων. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που παρουσίασε προτάσεις για την αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να μιλάει εφθαρσώς για την φορολόγηση των υπερκερδών. Άρα λοιπόν ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και στο δημόσιο διάλογο και στον αγώνα για να αλλάξει η οικονομική πολιτική είναι αναντικατάστατος και είμαι απολύτως βέβαιος και με την ευκαιρία της ΔΕΘ και επειδή όλα τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν τις θέσεις τους, αυτό θα γίνει κατανοητό και στο ευρύτερο κοινό. Θα φανεί δηλαδή ότι υπάρχουν προγραμματικές διαφορές, ότι ορίζονται τα κόμματα από τις θέσεις που παίρνουν και εκεί θα πιστοποιηθεί και η αναγκαιότητα να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή και να διαμορφώσει αποθέσεις ισχύως της εξελίξης.
19: Να κάνω μια κουτσομπολίστικη ερώτηση, δεν μπορώ να...
17: Γιατί παρακαλώ, αλίμονο.
19: Γιατί θα μου πούνε ότι αυτό δεν τον ρωτάτε, τώρα δημοσιογράφος είμαι εγώ, αλλά θα μας κατηγορήσουν οι άλλοι. Στη ΔΕΘ θα πάτε και οι τρεις?
17: Καλά, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε σύσσωμοι, αλλά η διάταξη μάχης είναι κάτι που πάντα θα λαμβάνεται υπόψη η βελτιστοποίηση της απόδοσής μας. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να διατάξουμε δυνάμεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό νομίζω ότι θα επισυμβεί.
18: Τα μηνύματα που παίρνετε αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι ενθαρρυντικά?
17: Είναι ενθαρρυντικά και είναι μηνύματα επανενεργοποίησης ενός πολιτικού δυναμικού το οποίο είχε εξωθηθεί στην αδράνεια, κύριε Βούλγαρη. Λόγω του ότι είχε καταστεί ασαφές αν θα είμαστε παρόντες στην εκλογική μάχη. Και επειδή είχε αφαιθεί και χώρος σε απόψεις που λένε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. τώρα που το κόμμα στέλνει καθαρά μηνύματα σε σχέση με την παρουσία του και την αποφασιστικότητά του να μπει στη μάχη και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, υπάρχουν δυνάμεις και εντός του κόμματος και εκτός, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οποίες ενεργοποιούνται εκ νέου και είναι έτοιμες να μπουν στη μάχη. Τέτοια συνθήκη ήταν και η χθεσινή πολιτική γραμματεία. Υπάρχουν και νέα παιδιά. Αποδόθηκαν αρμοδιότητες. Θα τη δείτε και την εικόνα αυτή να εμπλουτίζεται με το πέρας της περίοδου των ολιγοήμερων διακοπών και πάρα πολύ δυναμικά θα ξεκινήσει η σεζόν.
18: Άρα, επί της ουσίας μπαίνετε σε προεκλογική τροχιά. Αυτό περιλαμβάνει, φαντάζομαι, και κάποιες περιοδίες ανά την Ελλάδα.
17: Δεν θα μείνει η γωνιά της χώρας την οποία δεν θα επισκεφτούμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι όλοι απολύτως βέβαιοι. Θα συρρυκνωθεί βεβαίως ο χρόνος της ξεκούρασης, αλλά θα πυκνώσει η πολιτική μας παρουσία. Θα είμαστε πανέτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και κυρίως πανέτοιμοι να υπερασπιστούμε όχι μόνο την ιστορία μας, αλλά πανέτοιμοι να υπερασπιστούμε και το δίκαιο και την ισχύ των προγραμματικών μας θέσεων. Διότι πιστεύουμε ότι αυτές οι προγραμματικές θέσεις είναι που έχει ανάγκη η κοινωνία να δει να εφαρμόζονται. Δεν είναι έτσι απλώς μία νοσταλγία που μας λέει ότι θα λόγω παρελθόντος ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται να έχει την παρουσία του την ισχυρή. Είναι επειδή οι προγραμματικές μας θέσεις είναι αυτές που απαντούν στα μείζωνα κοινωνικά ζητούμενα.
19: Είναι πρόωρο να ρωτήσω που θα επικεντρωθεί η πολιτική σας στόχευση και στρατηγική? Θα είναι πολυμέτωπη, θα είναι διμέτωπη, θα είναι... δεν ξέρω.
17: Εννοείται σε σχέση με τα άλλα κόμματα?
19: Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, γιατί το ρωτάω.
17: Θα σας πω, διότι έχουμε έτσι γίνει και κοινωνία μιας συνθήκης δημοσιογραφικής που μας ρωτάνε μονοσήμαντε αν θα πάμε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη.
19: Γι' αυτό σας ρωτάω.
17: Θα ήθελα λοιπόν εγώ ευθέως να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε κάποια αντιπαράθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο κόμμα μας, μαζί ψηφίσαμε τις συνεδριακές θέσεις, μετά αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να αποχωρήσει. Δεν είναι αθέμητα αυτά στη δημοκρατία, επιλογές είναι, έχει ένα άλλο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει να μην ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφιστεί το δικό του κόμμα. Εμείς ζητάμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτές τις θέσεις και στην ανάγκη παρουσίας της σύγχρονης αριστεράς στα πολιτικά πράγματα που μπορεί να μετακινήσει τον άξονα της πολιτικής. Ποια δύναμη θα υπερασπιστεί αυτή τη στιγμή τον δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Ποια δύναμη μπορεί με αξιοπιστία να παραθέσει προτάσεις οι οποίες επιστρέφουν το πλεόνασμα στην κοινωνία? Έχει φτάσει η φορολογία από 17 δισεκατομμύρια ο ΦΠΑ το 19, ίσπραξε το δημόσιο, να πηγαίνει στα 30, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα. Και εδώ δεν γίνεται να πολιτευόμαστε με μισθόλογα. Αυτή είναι μια κεντρική επιβάρυνση που υφίστανται και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
18: Ναι, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης εδώ... λέει και το είπε και σήμερα ότι μόνο εκείνος έχει τη σωστή άποψη και ότι τα υπόλοιπα που λέτε τα λέτε γιατί δεν είναι κοστολογημένα.
17: Όχι. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ένα θεμελιώδες ψέμα ότι δεν τον αφήνει το δημοσιονομικό πλαίσιο να επιστρέψει στα πλεονάσματα. Είναι ψευδές αυτό. Είναι ψευδές ότι τον εμποδίζει ο λεγόμενος κόφτης δαπανών να επιστρέψει παραπάνω από όσα τελικά θα δούμε. Εδώ θα είμαστε να δούμε ποιο θα είναι και το πακέτο της ΔΕΘ. Και εκεί πέρα δεν πρέπει να βρει συνηγόρους ή σιωπηρές συνενέσεις. Πρέπει να στηθεί ένα μέτωπο λοιπόν όσων δυνάμεων αντιλαμβάνονται ότι εδώ πρόκειται για μια διαστρέβλωση, για ένα θεμελιώδες ψέμα που παραβλέπει ότι ο δημοσιονομικός κανόνας επιτρέπει την επιστροφή των πλεονασμάτων, υπό όρους βεβαίως, και θα υπάρχει μια ιδεολογική και πολιτική αναμέτρηση και θα κρυθούν και άπαντες από τη θέση την οποία παίρνουν, όπως θα κρυθούν άπαντες από το εάν και εφόσον στηρίζουν ή υποστηρίζουν αυτό που είναι μια πανθομολογούμενη ανάγκη μέσα σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης, να υπάρχει δημόσιος έλεγχος στα ΕΛΠΕ και στη ΔΗ, όπως ήταν όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε, στα ΕΛΠΕ και στη ΔΕΗ υπήρχε δημόσιος έλεγχος. Διόριζε η κυβέρνηση διοικήσεις.
19: Ναι.
17: Και γι' αυτό το λόγο δεν ακρίβεινε και η κιλοβατόρα. Και επειδή ακούω και δημόσια να γίνεται μια κριτική σε αυτές τις θέσεις ή τη θέση μας για τη δημόσια τράπεζα, θέλω να θυμίσω σε άπαντες και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και σε σχολιαστές, ότι πριν από λίγο καιρό αυτή ήταν η συνθήκη. Ήταν δημόσια τα ΛΠΕ, δημόσια ΕΔΕΗ, και υπήρχε και τεράστια συμμετοχή του δημοσίου και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Και το δημόσιο έχει απολέσει 40 δισεκατομμύρια από τον BESVYES, από τις ανακεφαλαιοποιήσεις και το ξεπούλημα κοψοχρονιά της συμμετοχής του δημοσίου, που έγινε πριν 3 χρόνια περίπου.
19: Να ρωτήσω κάτι, μιας και αναφερθήκατε στα δημοσιονομικά θέματα. Ο κύριος η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, άλλωστε το είχε κάνει έστω και με μικρότερη ένταση, να ξαναδοθεί η 13η σύνταξη, έτσι. Αυτή τη στιγμή ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τελικά βγαίνουν ή δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα έτσι όπως είναι?
17: Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα 6 δις υπερπλεώνασμα αφήνουν το περιθώριο για να επιστραφεί ως κοινωνικό μέρισμα αυτό που λέγαμε 13η σύνταξη. Και βεβαίως μπορεί να θεμελιωθεί με μέτρα δίκαιης φορολόγησης ως μόνιμο μέτρο. Δηλαδή, εάν τα μερίσματα μπουν στη φορολογική κλίμακα, από ένα εισόδημα και πάνω είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε διαφορετικές εκδοχές, βεβαίως και μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να στηριχτεί η 13η σύνταξη. Ήταν κάτι το οποίο είχε θεσμοθετηθεί, θα θέλαμε να είχε θεσμοθετηθεί και εξ ολοκλήρου, το έκοψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ έλεγε ότι θα το διατηρήσει και είμαστε εδώ που είμαστε.
19: Έχει βγει το ΠΑΣΟΚ, χθες άκουγα, να μιλάει για επαναφορά του ΕΚΑΣ.
17: Ναι, αυτό είναι ένα στοχευμένο μέτρο. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να επανέλθει συνολικά η 13η σύνταξη και από εκεί και πέρα να δούμε και όποια άλλα μέτρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια κατεύθυνση στήριξης των αδυνάμων.
18: Ρωτούν εδώ ακροατές, είναι 4-5 ακροατές, που ρωτούν κύριε Παπά, πότε είπε ο Τσίπρας να μην ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Τι εννοείτε, μα όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές, ζητάει την ψήφο, έτσι δεν είναι?
19: Όχι, αυτό που άκουσα εγώ.
17: Όχι, μισό λεπτό, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές, ζητάει να ψηφιστεί αυτό το κόμμα.
19: Ναι, φυσικά.
17: Έτσι δεν είναι?
19: Ναι.
17: Μπράβο. Άρα λέει στους πολίτες, ψηφίστε μας. Εξ ορισμού λοιπόν ζητάει να μην ψηφίσουν τα άλλα κόμματα. Δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μόνο αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα άλλο και ζητάει να ψηφιστεί το κόμμα του. Δεν είναι αθέμητο στη δημοκρατία. Αλλά για να συνεννοηθούμε, προφανώς ζητάει να ψηφιστεί το κόμμα του και όχι άλλα κόμματα. Δεν είναι?
19: Έτσι είναι. Άλλωστε είπε ότι έχει κλείσει και τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Αυτή είναι μια πολύ επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την έχουν συνηθίσει και οι πολιτικοί αντίπαλοι να το κάνουν αυτό. Εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή. Άρα επανέρχομαι να σας πω ότι δεν έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια αντιπαράθεση. Και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι η ερώτηση για το αν θα πάμε αντιπαραθετικά ή όχι γίνεται εκ του πονηρού. Εμείς διεκδικούμε να έχουμε την παρουσία μας. Δεν θεωρούμε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, θεωρούμε ότι οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές που είναι αναγκαίες για την κοινωνία και θα διεκδικήσουμε την ψήφο του λαού στη βάση αυτών των προγραμματικών θέσεων.
19: Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ που διαμορφώθηκε τώρα με τις νέες συνθήκες, θα έχει περισσότερο ριζοσπαστικό λόγο από ό,τι τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει?
17: Κύριε Καψόχα, είχε και έχει πολύ ριζοσπαστικές προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προγραμματικό έλλειμμα ή πρόβλημα. Έχει προτάσεις επεξεργασμένες και προφανώς όποιος από αυτές μετακινείται, αυτός πρέπει να ρωτηθεί γιατί το κάνει. Δεν έχει ανάγκη μετακίνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κρατήσει σταθερά ένα τιμόνι προγραμματικό, το οποίο δυστυχώς για πολιτικούς λόγους δεν έχει δει δημοσιότητα, όλο το μπουκέτο των προγραμματικών μας θέσεων, διότι οι θέσεις τις οποίες όλοι μαζί ψηφίσαμε έχουν, θα σας έλεγα και υπό το φως της ενεργειακής κρίσης, μια κλιμακούμενη επικαιρότητα. Η ανάγκη εφαρμογής τους μεγαλώνει καθώς περνάει ο καιρός. Θα μιλήσει κάποιος άλλος για την διατίμηση και το όριο του περιθωρίου κέρδους των δηληστηρίων, το περιθώριο δήλησης. Θα μιλήσει κάποιος άλλος για διατίμηση των κερδών και περιορισμό τους σε όλη την αλυσίδα και στην εισαγωγή και στο χονδρεμπόριο και στο λιανεμπόριο. Είναι καινούργια θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ριζοσπαστικοποίηση? Όχι, είναι θεμελιακή θέση από τότε που ξεκίνησε το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Θα μιλήσει κάποιος άλλος για τη φορολόγηση των μερισμάτων? Γι' αυτό σας λέω, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα το οποίο είναι φορέας αυτών των πάρα πολύ ρηξικέλευθων, ριζοσπαστικών θέσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
19: Ξέρετε γιατί σας το ρώτησα αυτό, εκτός από το ότι μας το το ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές? Υπάρχει και ένα δεδομένο το οποίο ζήσαμε ανεξαρτήτως αυτού. Πολλοί είπανε και κάνανε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης, της πρώτης αντιπολίτευσης, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ότι έγινε πολύ, χαμήλωσε πάρα πολύ την ένταση και τους τόνους και ότι επιχείρησε να γίνει πολύ πιο θεσμικό κόμμα. Ήταν κριτική που έγινε και από μέσα, συζητήθηκε, το γνωρίζετε αυτό.
17: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, να θα σας πω, δεν ξέρω αν ήταν με ευθύνη του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.
19: Όχι, δεν λέω για ευθύνες.
17: Όχι, υπήρξαν όμως τοποθετήσεις, ας πούμε, όπως το ζήτημα της πανδημίας, έδωσαν την εικόνα ότι συνενούμε σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση.
19: Ακριβώς, θα έφτανε και εγώ.
17: Και ό,τι έκανε η κυβέρνηση είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι 13η-14η στον κόσμο, σε θανάτους ένα εκατομμύριο πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της πρώτης περίοδου Τραμπ, όπου η συζήτηση περί εμβολίων, τι θυμάστε σε ποια ατμόσφαιρα γίνεται?
19: Ναι, βεβαίως.
17: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα εκεί πέρα είχαμε μια κατάρρευση της δημόσιας πολιτικής και δυστυχώς εμείς εκπέμψαμε σήματα συνένεσης παραπάνω από όσο έπρεπε.
18: Μάλιστα. Άρα, restart. Πρόγραμμα, ναι, περιοδίες, προεκλογικός αγώνας.
17: Και ψηφοδέλτια, βεβαίως.
18: Και ψηφοδέλτια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπά.
19: Καλή δύναμη, έτσι κι αλλιώς. Καλή δύναμη.
18: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής του κόμματος στο νότιο τομέα Αθηνών. Αρκετά και τα μηνύματά σας με την συνέντευξη του κύριου Παπά, τις ερωτήσεις που βάλατε.
19: Τις μεταφέραμε
18: στον κύριο Παπά. Νικολέτα, πόσο χρόνο έχουμε? Σωτήρη, θες να σχολιάσει κάτι? Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω, αλλά και για το προηγούμενο θέμα.
19: Όχι, κάνε ό,τι δεν. Αυτά που ήταν, τα ρώτησα, δεν νομίζω.
18: Εγώ απλά ήθελα να πω για την ανακύκλωση, επειδή δεν πρόλαβα μετά, γιατί δεν μας έπαιρνε και ο χρόνος, ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται εκπαίδευση. Πρέπει να πας στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Υπάρχουν μπλε κάδοι και δεν ξέρει κανείς γιατί υπάρχουν. Πάνε και ρίχνουν εκεί οτιδήποτε. Και η ανακύκλωση πρέπει να αρχίζει από το σπίτι. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πας στο δημοτικό. Να ξέρει το παιδί, οι νέες γενιές να ξέρουν ότι υπάρχει η ανακύκλωση. Ότι κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλει εκπαίδευση. Και από το σχολείο και την αυτοδιοίκηση. Εκεί θέλει μια συνεργασία. Γι' αυτό εγώ πάντα λέω η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτό ήθελα να πω. Θες να πεις εσύ κάτι άλλο?
19: Όχι,
18: να
19: όχι.
18: Ναι. Ένα τραγούδι.
19: Ναι, βέβαια.
18: Αν κλείσουμε με ένα τραγούδι, θα πω κάτι πάλι όπως το κλείσιμο της προηγούμενης ώρας. Λέει μια λαϊκή ρίση, γιατί είναι τόσο βαθιά η πληγή που έχει στο μάτι? Και απαντά ο άλλος, γιατί είναι από τον αδερφό μου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκυριακό.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 12. .5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με μηνύματα ενότητας ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τα πρώην κρατητήρια των Νέα Τεσσά στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην πρωτομή του Σπύρου Μουστακλή. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν λησμονούμε ποτέ την τραγωδία του Ατήλα, απαιτώντας παράλληλα την απελευθέρωση του.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12. 12.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό η θάσος, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγραμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΠΚΠ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Για την αναθεώρηση του συντάγματος, σημείωσε ότι είναι μεγάλη απογοήτευση και ταυτόχρονα παραλογισμός του ΠΑΣΟΚ, που συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά λέει ότι δεν θα τις ψηφίσει γιατί δεν συνενεί σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζε ούτε τις δικές του προτάσεις, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

0: Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θρακίας Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά και ακολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου, σύμφωνα με την επίσημη απόφαση καταλληλότητας που υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το χάρτη στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Και στο Viber τα μηνύματά σας στο 69 85 87 0059. Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια τη μουσική, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής που αντέχει ακόμα παρά το καύσωνα. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αν θα θέλαμε να σας δώσουμε το στίγμα της ημέρας, πράγματι το στίγμα της ημέρας είναι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις με πεδίο και τα σκάνδαλα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας κάνω μια καλή ανάλυση και για την Οβάρτης πρώτον και για τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που περνάνε στο απειρόβλητο ή κάποιοι θέλουν να περνάνε στο απειρόβλητο έτσι, με μια παντοδυναμία στα μίντια που δεν μιλάνε. Και από την άλλη όμως και για τις στρεβλώσεις που εργαλειοποιείται η δικαιοσύνη, όχι χωρίς ευθύνη κάποιων ανωτάτων εισαγγελικών λειτουργών, γιατί και φταίνε και αυτοί στο χειρισμό. Κοιτάξτε, οι δικαστές έχουν λειτουργική ανεξαρτησία. Δεν νοείται να μην κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τη συνείδησή τους και σύμφωνα με το Σύνταγμα για τους νόμους, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Αυτή την ανεξαρτησία δεν την έχουν οι άλλοι εργαζόμενοι. Αυτοί που έχουν ανεξαρτησία, έχουν και μισθολογική ανεξαρτησία. Γι' αυτό ακούτε τις αυξήσεις. Αυτό όντως ορίζεται από το Σύνταγμα. Έτσι. Πρόσφατα, ας πούμε, τους δώσανε πολύ μεγάλες αυξήσεις. 50-90%, πράγμα το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι εργαζόμενοι. Επομένως, το φρόνημά τους πρέπει να είναι υψηλό και απλά πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, όπως την κάνουμε όλοι. Λοιπόν, πριν να πάμε τώρα στις υποθέσεις τις μεγάλες αυτές, τα σκάνδαλα, θα πάμε στο άλλο, μια υπόθεση που μας πληγώνει πάντα και μας, έτσι, εμείς την παρακολουθούμε και θα την αναδεικνύουμε πάντα. Λοιπόν, είναι το υπόθεση των Ντεμπών, το έγκλημα αυτό που πρόσφατα, έτσι, το έγκλημα των Ντεμπών που πρόσφατα βγάλαμε και τον κύριο Ψαρόπουλο, τον Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο, ο οποίος μας είπε και αυτός για το τι γίνεται σε αυτή τη μεγάλη δίκη. Και τώρα θέλουμε σήμερα να συνομιλήσουμε με έναν από τους συγγενείς των θυμάτων που χάθηκαν, 57, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, είναι ο αδελφός, αδελφός θύματος των Τεμπών. Και θέλουμε να μας πει, καλό μεσημέρι κύριε Βλάχο, τι κάνετε?
16: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
15: Να είστε καλά, πού σας βρίσκουμε εκεί στη...
16: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Καρδίτσα με τους γονείς.
15: Στην Καρδίτσα με τους γονείς σας, μάλιστα. Λοιπόν, είστε αδελφός τώρα του θύματος, των Τεμπών.
16: Του Βάιου, ναι.
15: Του Βάιου του Βλάχου, τον γνωρίζουμε πια, γνωρίζουμε και το όνομά του. Τους μάθαμε για λάθος λόγους, τους ανθρώπους, τα παιδιά αυτά, τα μάθαμε τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους μεγαλύτερους, για λάθος λόγους. Λοιπόν, και θέλω να μου κάνετε ένα αρχικό σχόλιο για την παραπομπή του πρώην Υπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, όπου με ένα βούλευμα πλέον του ειδικού δικαστηρίου, σε ανώτατο επίπεδο δηλαδή, επικυρώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι υπήρξε μπάζωμα. Έτσι δεν είναι αυτό? Παραπέμπεται και αυτός και ο πρώην περιφερειάρχης εκεί, ο κύριος Αγοραστός. Έτσι. Για πείτε μου λίγο ένα σχόλιο γι' αυτό.
16: Έχουμε ακόμη ένα βήμα που μένει να γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε την εισαγγελική πρόταση.
15: Ναι, ασφαλώς. Θέλουμε το βούλευμα λίγο. Ναι.
16: Περιμένουμε την τελική απόφαση, ναι, του Δικαστικού Συμβουλίου το επόμενο διάστημα. Αλλά τουλάχιστον το σημαντικό είναι ότι η εισαγγελική πρόταση είναι στην κατεύθυνση των υπομνημάτων και των στοιχείων που δώσαμε οι περισσότερες οικογένειες και σίγουρα ξεκαθαρίζει τα πραγματικά γεγονότα. Ότι στο χώρο αυτό συνέβη και αυτό που εμείς ονομάζουμε ξεμπάζωμα, αλλά εισαγγελική πρόταση το λέει νομικά, ότι είναι η απομάκρυση πάνω από 300 κυβικά χώματος, τα οποία μέσα είχαν συντρίμμια, είχαν πολύτιμα στοιχεία, βιολογικό υλικό, ενώ ακόμη δεν είχαν ανασυρθεί όλες οι σωροί και ακόμη δεν είχε βρεθεί αγνοούμενη.
15: Αυτό κύριε Βλάχο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, ξέρετε.
16: Είναι ασύλληπτο.
15: Είναι ασύλληπτο. Είναι δηλαδή, εμείς το βιολογικό υλικό αυτό που λέει, είναι η οδύνη όλων μας. Να ξέρετε, αυτή η υπόθεση μας σκίζει την καρδιά, την ψυχή μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό.
16: Φανταστείτε ότι πέρα από την αγνοούμενη, που ακόμη και σήμερα δεν έχει βρεθεί επίσημα κάτι, αρκετές
15: υπάρχει μια γυναίκα χρειάστηκε... λοιπόν, η οποία δεν έχει ακόμα καθόλου εντοπιστεί. Έτσι, δεν έχει βρεθεί. Ίχνος.
16: Και επίσης αρκετές οικογένειες χρειάστηκε να ανοίξουν ξανά τους τάφους τους πολλούς μήνες μετά. Από θύματα που ήταν και στο πρώτο βαγόνι και στο βαγόνι του κηλικίου και στο δεύτερο βαγόνι που ήταν ο αδερφός μου.
15: Γιατί το έκαναν αυτό?
16: Διότι όταν ξεμπάζωσαν όλο αυτό το υλικό και το πέταξαν στην ουσία στα χωράφια, μέσα σε αυτά είχε μέσα και τέτοιο υλικό. Και φυσικά αυτή είναι μια τεράστια οδύνη για τις οικογένειες. Επίσης, η εισαγγελική πρόταση στοιχειοθετεί και το λεγόμενο μπάζωμα. Πώς στη συνέχεια ο χώρος που είχε ξεμπαζωθεί επιστρώθηκε με πίσα και χαλίκι. Αυτά πλέον τεκμηριώνονται σαν πραγματικά γεγονότα και για μας αυτό είναι σημαντικό. Παρόλο που ήδη από χθες η κυβέρνηση συνεχίζει να επιμένει, να αρνείται αυτά τα πραγματικά γεγονότα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε αυτό να το αναγνωρίσει και το Δικαστικό Συμβούλιο. Η εισαγγελική πρόταση κλείνει με μία παράγραφο που είναι πολύ σημαντική για μας. Εμείς την είχαμε, η νομική μας ομάδα την είχε το βάλει μέσα στο υπόμνημα, ότι όλα αυτά έγιναν μεταξύ άλλων για να προκαλέσουν και έχοντας προκαλέσει βλάβη στους παθόντες και στους συγγενείς των θυμάτων, καθώς μας αποστερήθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία για να διεκδικήσουμε δικαίωση στα ποινικά και στα πολιτικά δικαστήρια.
15: Αυτό δεν ανοίγει θέμα ευθυνών για τον ανακριτή, για την ανάκριση? Άμα λέει ότι προκλήθηκε βλάβη με σκοπό, ξέρω εγώ. Αλλά και επίσης ανοίγει το δρόμο για δόλο, ότι είχαν δόλο οι άνθρωποι αυτοί, να τους αποστερήσουν.
16: Η πρόταση μέσα αναφέρει τη λέξη πρόθεση 20 φορές.
15: Ωραία, όταν λένε ότι υπήρχε πρόθεση, ξέρω εγώ πόσο μακριά είναι αυτό. Είμαι νομικός τώρα, δεν είμαι εξειδικευμένη τώρα εκεί πέρα στη δικογραφία, δεν την έχω μπροστά μου, αλλά πόσο μακριά είναι από το δόλο αυτό?
16: Αυτό που φαίνεται στην πρόταση είναι, γιατί μίλησε και η ανακρίτρια, έχει δώσει κατάθεση εκεί που ήταν εκείνες τις ημέρες, είναι ότι
15: η πρώτη ανακρίτρια.
16: Ακριβώς.
15: Δεν ήταν φέτης, ήταν πρώτη.
16: Ακριβώς. Ότι ουδέποτε κάποιος επικοινώνησε μαζί της, ουδέποτε ενημερώθηκε για αυτές τις ενέργειες τις οποίες έκαναν, γιατί αξίζει να σημειωθεί ότι στην υποστηρικτική γραμμή των κατηγορουμένων έλεγαν ότι όλο αυτό έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των ανακριτικών αρχών.
15: Μάλιστα. Δηλαδή επομένως, ο Τριαντόπουλος είναι... και ο Αγοραστός και οι υπόλοιποι, η οποία, γιατί είναι παραπέμπονται και άλλοι, κάποιοι άλλοι δεν παραπέμπονται βεβαίως. Λοιπόν, λένε ότι όλα αυτά, για όλα αυτά που έκαναν, στον χώρο του εγκλήματος τώρα, ότι ενημέρωσαν την ανακρίτρια η οποία τους διαψεύδει, ακριβώς. Αυτό μου λέτε.
16: Τους διαψεύδει και το, αυτό το αποδέχεται και ο αντισαγγελέας του Αριοπάγου, καθώς το προσθέτει μέσα στην πρόταση. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα βήμα. Μένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποδεχτεί.
15: Εντάξει, θα δούμε το βούλευμα από σάνε. Ασφαλώς, έχετε δίκιο.
16: Αλλά για εμάς, για εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται δεκτά όλα αυτά τα οποία υποστηρίζουμε αυτά τα τρία χρόνια και όλα αυτά για τα οποία έχουμε δεχτεί τεράστια επίθεση όλοι οι συγγενείς από την πλευρά της κυβέρνησης.
15: Όχι μόνο, και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

0: Καλό είναι να τα θυμίζουμε.
1: Εμείς γνωρίζαμε ότι δεν μας έλεγαν που είχαν πετάξει τα χώματα, γνωρίζαμε ότι κάπου τα έχω πετάξει και οι γονείς μου τα έψαχναν εδώ και ένα χρόνο για να τα βρουν και τα εντόπισαν τελικά.
0: Είναι αυτά τα φοβερά πλάνα με τη μητέρα σας, να πούμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνη τη βδομάδα που έγινε αυτό, ο κύριος Φλωρίδης βγήκε και είπε ότι όποιος μιλάει για μπάζουμε είναι για τα μπάζα. Τελικά
0: και
1: αυτά τα χώματα είναι μέσα στο κατηγορητήριο.
0: Είδα
1: σε ένα μορυχείο στη θέση Πηγάδια, τα οποία είχαν πεταχτεί εκεί γιατί έλεγαν δεν τα χρειάζονται.
0: Κοιτάξτε, αυτή η εικόνα της μητέρας σας με τα μαύρα να ψάχνει μέσα στα χώματα, εμένα δεν ξέρω τώρα πώς δεν του στοιχιώνει, ρε παιδί μου. Θα το πω, θα μιλήσω ανθρώπινα τώρα, θα βγω από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Πώς δεν του στοιχιώνει, δηλαδή ψυχή δεν έχουν, καρδιά δεν έχουν.
1: Του στοιχιώνει, σας το λέω εγώ με τα γνώσεως, του στοιχιώνει. Και γι' αυτό είναι και μια μικρή δικαίωση να βλέπουμε να προχωράει η υπόθεση και αυτά να γίνονται πλέον κομμάτι του κατηγορητηρίου και ελπίζουμε, ευχόμαστε, το δικαστικό συμβούλιο θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα προχωρήσει την υπόθεση, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε στο ειδικό δικαστήριο απέναντι όχι μόνο στον πρώην υφυπουργό, αλλά και στους υπόλοιπους συμμετόχους, στον Περιφερειάρχη της Αλίας, στους αρχηγούς της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στο σύνολο δηλαδή του κράτους που έπρεπε να προστατεύσει και το χώρο και να λάβει
0: στοιχεία,
1: αυτή τη δράση
0: στοιχεία,
1: μετά από αυτό.
0: Να δούμε τι έγινε καταρχήν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, κοιτάξτε τώρα κύριε Βλάχο, το ερώτημα είναι ένα σε όλα αυτά. Η οδύνη μας είναι δεδομένη κλπ. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί, το γιατί. Γιατί έγινε όλο αυτό. Πού βρήκαν τα κονδύλια σε μία μέρα. Σε μία μέρα βρήκαν τα κονδύλια. Μάλλον ήταν και ευρωπαϊκά, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα για να κάνουν τον μπάζωμα. Πού βρήκανε αυτό το υπέρογκο ποσό, όταν εδώ για να βρούνε ας πούμε κονδύλι για να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη, γίνεται ολόκληρη κινητοποίηση, τα ξέρετε. Λοιπόν, γιατί έγινε όλο αυτό, έχετε απαντήσεις εσείς αυτό?
1: Εγώ έχω τις απαντήσεις οι οποίες υπάρχουν στο κατηγορητήριο. Το γιατί μέσα στο κατηγορητήριο είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Για πείτε.
1: Ήθελαν να προσπορήσουν όφελος στους δράστες, δηλαδή ήθελαν να πέσουν στα μαλακά. Οι υπεύθυνοι του που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση και σε ό,τι ακολούθησε μετά, που είναι αυτοί που είμαστε απέναντί τους σήμερα στο δικαστήριο στη Λάρισα. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός. Ήθελαν να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα οδηγούσαν
0: και να βοηθήσουν τους ενόχους, δηλαδή. Βοηθήσουν αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το έγκλημα. Αυτό είναι ένα έγκλημα.
1: Ακούστε,
0: ποινικό αδίκημα παράλληλα, είναι αυτό. Δεν είναι.
1: Παράλληλα, το κατηγορητήριο λέει ότι με αυτό είχαν σκοπό να βλάψουν το ίδιο το κράτος, αλλά και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Μιλάμε για πολύ βαριές κατηγορίες. Εγώ θέλω να ξεφύγω από το αν λέγεται πλημέλημα, αν λέγεται κακούργημα, αλλά οι πράξεις και οι σκοποί που περιγράφονται μέσα εκεί είναι ανατριχιαστικοί.
0: Καλά το λέτε, γιατί εδώ εμφανίζεται ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ένας πρώην περιφερειάρχης, υποστηριζόμενος επίσης από την πλειοψηφία αυτή, την Νέα Δημοκρατία υποστηρίχθηκε ο κ. Αγοραστός, να κάνουν ενέργειες ή να βοηθούν, να συνεργούν σε ενέργειες, έτσι, δεν τις κάνανε οι ίδιοι φυσικά, ούτως ώστε να μην μπορέσει η δικαιοσύνη να βρει την αλήθεια. Αυτό λέει το κατηγορητήριο. Αυτό δεν
1: αυτό ακριβώς λέει το κατηγορητήριο. Ναι. Αυτό ακριβώς λέει.
0: Και αυτό τώρα είναι πλημέλημα εντωμεταξύ. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ξέρετε, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Εμείς σε πρώτη φάση ψάχνουμε να δούμε το τι
0: σε αυτό,
1: έγινε.
0: Αλλά αυτό έχει σχέση με την ποινική αποτίμηση του εγκλήματος. Γι' αυτό,
1: αυτό είναι για άλλους να το ναι. κρίνουν. Εμείς τουλάχιστον στεκόμαστε στο τι έγινε, ποιοι ναι. το έκαναν και ναι. γιατί. Και από εκεί και πέρα πώς ναι. θα τιμωρηθεί, αν θα τιμωρηθεί, είναι δουλειά του δικαστηρίου ναι. ας το κρίνουν αυτοί.
0: Τώρα,
1: αλλά τουλάχιστον
0: η εξαφάνιση στοιχείων, κύριε Βλάχο, πιστεύετε, λέω αν το πιστεύετε, δεν θέλω να σας το εκμεύσω, πιστεύετε ότι ενδεχομένως να συνδέεται και με τη μεταφορά ενός άγνωστου υλικού, δεν θα το ονομάσω ούτε παράνομη, δεν ξέρω, δεν έχω τα στοιχεία δηλαδή, δεν ξέρω. Όπως δεν ξέρετε κι εσείς ασφαλώς. Μπορεί να συνδέεται με την μεταφορά ενός άγνωστου υλικού που θα θέλαν να κρύψουν.
1: Αυτή η υπόθεση έχει ψαχτεί και έχει απορριφθεί. Κατά τη γνώμη μου έχει απορριφθεί πλήρως. Επομένως θα έλεγα με τα στοιχεία που έχω τώρα κατηγορηματικά όχι. Να. Και οι ευθύνες που είχαν, οι πραγματικές ευθύνες οι οποίοι είχαν για το πώς επέτρεψαν το 2023 δύο τρένα να συγκρουστούν και να συγκρουστούν με τέτοιες ταχύτητες και με τέτοια σφοδρότητα για να οδηγήσουν σε όλο αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερες από οτιδήποτε άλλο μπορεί να συζητάει κανείς. Αυτό ήθελα να συγκαλύψουν. Τις ευθύνες ολόκληρου του κράτους που είχε επιτρέψει ο σιδηρόδρομο να λειτουργεί μέσα σε μια τέτοια διαφθαρμένη
0: κατάσταση. Για 12 λεπτά, δύο τρένα πηγαίναν στην ίδια γραμμή το 2000.
1: Ξέρετε, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό 23. Από οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί.
0: Όχι, είναι, όλα είναι σημαντικά και γενικά.

0: τελικά είναι σημαντικές όλες οι αιτίες που οδήγησαν στην τραγωδία, κύριε Βλάχο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή στην τραγωδία και στο έγκλημα αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Τώρα με τις εκταφές, τι γίνεται εσείς?
1: Δεν γνωρίζω καθόλου. Εμείς έχουμε αποφασίσει να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω.
0: Γιατί και αυτό δεν προχωράει καλά. Την κυρία Δίκη την παρακολουθείτε?
1: Είχα την τύχη να πάω τις τελευταίες δύο μέρες εκεί. Ναι. Γιατί μένω μακριά. Οπότε Δευτέρα και Τρίτη ήμουνα στο δικαστήριο, ναι.
0: Για κάντε μου ένα σχόλιο τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η διαδικασία?
1: Είναι για μας μια κορυφαία διαδικασία που οι γονείς μου είναι κάθε μέρα εκεί. Εγώ όσο μπορώ είμαι. Είμαστε ακόμα βέβαια σε μια πολύ αρχική φάση και είμαστε στη φάση που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συζητούμε διάφορα αιτήματα που έχουν κάνει οι κατηγορούμενοι. Έχουν γίνει αιτήματα τις τελευταίες μέρες όπου επιχειρούν να σπάσουν τη δίκη, επιχειρούν να την αναβάλουν, επιχειρούν στην ουσία να την εκτροχιάσουν, αν με επιτρέπετε αυτόν τον παραλληλισμό. Και ευτυχώς έχουμε μια πρόταση της εισαγγελέως από την έδρα, η οποία δεν το δέχεται και απορρίπτει όλα αυτά τα αιτήματα. Ναι. Από εβδομάδα την Τρίτη θα πάρθει αυτή η απόφαση. Ελπίζουμε και η έδρα που έδειξε, στα μάτια μου έδειξε ότι χειρίζεται την υπόθεση σωστά. Ελπίζουμε να απορρίψει αυτά τα αιτήματα για να προχωρήσει επιτέλους από το Σεπτέμβριο αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, τώρα τον Αύγουστο δεν θα γίνει δίκη. Εντάξει, το θεωρώ εύλογο τώρα να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, διακόπτεται.
0: Έτσι, διακόπτεται. Εντάξει, όλα τα δικαστήρια διακόπτουν. Τώρα έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ, τώρα μας μάραν ο Αύγουστος. Αλλά το θέμα είναι ότι πότε βλέπετε να ολοκληρώνεται αυτή η διερεύνηση ενός μεγάλου εγκλήματος, μιας μεγάλης υπόθεσης, που όλα τα κομμάτια δεν είναι εκεί στη Λάρισα, σε αυτό το δικαστήριο. Έχουν διαχωριστεί κάποια, όπως ξέρετε, και δεν λέω για τον Τριαντόπουλο, αυτό ήταν αναπόφευκτο αφού υπάρχει το άρθρο 86. Αλλά πότε βλέπετε να τελειώνει, πότε βλέπετε όλη αυτή η ιστορία να έχει ένα αποτέλεσμα?
1: Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για πολλά χρόνια ακόμη να ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα, εμείς και η νομική μας ομάδα, οπότε δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Γιατί κάποια δεν θα τελεσυδικήσουν και σε πρώτο βαθμό, οπότε θα έχουμε μια διαδικασία που ίσως και τα επόμενα 10 χρόνια της ζωής μας να πρέπει να ασχοληθούμε αποκλειστικά με αυτή την υπόθεση. Βέβαια, εμείς θα το κάνουμε, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δύναμη και θα είμαστε εκεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Να σας λέμε και το ότι πρέπει, εντάξει, να παρακολουθούμε από κοντά και τις προσπάθειές σας για τη διερεύνηση της αλήθειας, να δούμε και το πόρι και το βούλευμα τώρα. Αλλά κρατάμε αυτό που μας είπατε για την πρόταση, την οποία εσείς βέβαια έχετε μελετήσει καλύτερα από όλους, ότι η πρόταση εισαγγελική επικυρώνει εκεί του ειδικού δικαστηρίου ότι έγινε το μπάζωμα, ότι όχι μόνο έγινε το μπάζωμα, αλλά ότι στη συνέχεια έγινε μάλλον καταρχήν το ξεμπάζωμα, ότι απομακρύνθηκε υλικό και βιολογικό υλικό και κρίσιμα στοιχεία και μετά έγινε το μπάζωμα με πίσα και τι άλλο είπατε,
1: και χαλίκι και όλα τα δρανή υλικά,
0: για να μην βρεθεί ποτέ,
1: και μέσα σε 7 ημέρες είχε διαμορφωθεί ο χώρος χωρίς να το καταλάβει κανείς.
0: Σε 7 ημέρες, ναι.
1: Για να καταλάβετε, ο χώρος είχε αλλοιωθεί πριν καν κάνουμε τις κηδείες των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Ο χώρος είχε αλλοιωθεί λοιπόν, και ακόμα και όταν κάνατε, δηλαδή πήγατε να κάνετε ένα μνημόσυνο, υποτίθεται κάποιοι, τουλάχιστον κάποιοι πήγαν να κάνουν ένα μνημόσυνο, δεν υπήρχε, μάλιστα.
1: Εγώ φανταστείτε, κάναμε την κηδεία του αδερφού μου στις 8 Μαρτίου και στις 10 πήγα στο χώρο εκεί, θεωρώντας ότι θα δω κάτι που θα μου θυμίζει τη σύγκρουση και όλα αυτά που έβλεπα, και ήταν ένας χώρος αγνώριστος, σαν να μην είχε γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Ήταν αγνώριστος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλά.
0: Και εδώ θα μας είπαμε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Για συνεργασίες, ψάχνοντας να βρει διέξοδο σε αυτό το πολιτικό γρίφο, αφού ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι επιχειρεί να εξοντώσει την αντιπολίτευση και από τη θέση του πολιτικά, εντάξει, καλά κάνει. Το είπε κιόλας απροκάλυπτα ότι εμείς αντέχουμε, εμείς έχουμε το πεπόνι και το αυτό. Εμείς θα σας πούμε πότε θα γίνουν εκλογές και όντως η κυβέρνηση θα επιλέξει το χρόνο. Και αυτά εν μέσω μιας κατάφορης παραβίας του κράτους δικαίου, κατάρρευσης της εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, σοβαρής προσβολής και με μεγάλα πλήγματα στην ελευθερία του τύπου. Και αυτή την ώρα, επειδή δεν σας το λέω τυχαία για την ελευθερία του τύπου, συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, εκεί την εκείνο ο κ. Παπαϊλίου που εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα, ένα νομοθέτημα το οποίο ξέρετε δεν πολύ συζητείται, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά και εσάς, αφορά όλους μας, είναι το νομοθέτημα για την προστασία των δημοσιογράφων από τις ΛΑΠΣ, τις αγωγές, τις καταχρηστικές, ουσιαστικά το κυνήγι των ισχυρών, επιχειρηματιών, πολιτικών παραγόντων, έτσι, όταν γράφουν κάτι που δεν τους αρέσει. Δείτε, αυτός ο αγώνας με τις ΛΑΠΣ είναι άνισος για τους δημοσιογράφους. Γιατί ένας ερευνητής δημοσιογράφος, σας το λέω από προσωπική πείρα τώρα, γιατί είμαι στη μέση ενός, ακόμα και σήμερα, μιας τέτοιας διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι άνηση και αυτή η μάχη για τον ερευνητή δημοσιογράφο, γιατί ο απέναντι είναι πολύ ισχυρός, όχι μόνο όταν είναι πολιτικός, όταν είναι υπουργός κλπ. Είναι πολύ ισχυρός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εμείς είμαστε λέει, πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Εγώ είμαι πολύ πλούσιος άνθρωπος, έλεγε ένας, ο οποίος μάλιστα είναι και απέναντι σε μένα. Κατά συγκυρία. Εγώ λέει αντέχω, έχω ισχυρό μεγάλο πορτοφόλι και μπορούν πάνε στο εξωτερικό. Μας δικάζουν στο εξωτερικό, προσέξτε. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο εξωτερικό γιατί εκεί τα έξοδα τα δικαστικά είναι υπέρογκα. Έτσι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, μετά και από τη δολοφονία της Δάφνης Καρουένα Γκαλήθια, έκανε μία, ένα νομοθέτημα, έκανε μία οδηγία όπου εκεί προστατεύει τους δημοσιογράφους. Και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο από τις 7 Μαΐου. Η κυβέρνηση βέβαια δεν βιάζεται σε αυτά, όπως βιαζόταν με τον Μπάζωμα, τα έκανε σε ώρες. Δεν βιάζεται να προστατεύσει τους δημοσιογράφους και μάλιστα τους ερευνητές. Τώρα το έφερε το δημοσίευμα, το πήγε στη διαβούλευση όπως όφιλε. Λοιπόν, και αυτή την ώρα συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ο κύριος Παπαϊλίου εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και όμως, έλα που υπάρχουν όμως. Σοβαρές ενστάσεις από τους νομικούς, από το συντονιστικό όργανο των δικηγόρων, όπου λένε ότι οι διατάξεις που προωθεί το Υπουργείο δεν είναι όλες προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το νομοθέτημα, έτσι, για να τα λέμε όλα, γιατί είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι διατάξεις. Και έχουν παρατηρήσεις για αυτές, για τις εκκρεμείς υποθέσεις. Πόσες υποθέσεις είναι εκκρεμείς και για την υπόθεση των υποκλοπών. Και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί ο δημοσιογράφος, να βρεθεί η αλήθεια κάποια στιγμή. Υπάρχουν ενστάσεις για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κύριες δίκες. Γιατί δείτε, κατηγορούν τον δημοσιογράφο ότι σκοφαντεί ένα συγκεκριμένο ισχυρό πρόσωπο για μια μεγάλη υπόθεση. Για τις υποκλοπές, για παράδειγμα. Ως πρώτα δικάζεται η αγωγή εναντίον του δημοσιογράφου. και μετά εκαθαρίζεται η κυρία υπόθεση, καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτή η οδηγία, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της αριστεράς πάνω στο κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω, με πολύ μεγάλους αγώνες εκεί πέρα, γιατί και εκεί υπήρχαν πλειοψηφίες υπέρ των ιδιοκτητών των μέσων και όχι υπέρ των δημοσιογράφων, υπέρ της προστασίας των δημοσιογράφων. Εκείνη η κοινοβουλευτική ομάδα εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, με τον κύριο Αρβανίτη, τον κύριο Κούλογλου και τον κύριο Παπαδημούλη, την κυρία Κουντουρά, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αυτή με, με τους ανθρώπους της, με τους συνεργάτες της. Τελικά ψηφίστηκε αυτή η οδηγία, έτσι είπαμε, προωθήθηκε και εισηγητής νομίζω ότι ήταν ο κύριος Κούλογλου σε αυτή την οδηγία. Λοιπόν, και τώρα ήρθε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά βέβαια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας πούμε, είναι... Δεν συμμορφώνεται στη βασική αρχή της οδηγίας, που είναι η προστασία, η απόλυτη προστασία του ερευνητή δημοσιογράφου, και ουσιαστικά προωθεί διάφορα αυτό το νομοθέτημα με στρεβλώσεις μέσα, με πονηρές διατάξεις, τις οποίες ας πούμε δεν είναι εύκολο να τις βρουν και οι βουλευτές, να ξέρετε. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα σύστημα απόλυτα ισχυρό, με μέσα, με νομικούς από πίσω. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι δεν θα ψηφιστεί και τι θα ψηφιστεί. Αλλά το θέμα το παρακολουθούμε εδώ, γιατί είπαμε είναι θέμα της δημοκρατίας. Κοιτάξτε, όταν βάζεις φήμωτρο στις ελεύθερες φωνές, στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δημοσιογραφική έρευνα, ουσιαστικά βάλεις κατά της δημοκρατίας. Αυτή είναι η αλήθεια η μεγάλη. Βάλεις κατά της δημοκρατίας και ο πυλώνας της δημοκρατίας είναι η διαφάνεια. Τι σημαίνει διαφάνεια? Να έχεις ελευθερία στον τύπο γενικότερα. Να μην έχεις επικράτηση απόλυτη κάθε βράδυ και να ακούς τις ίδιες ειδήσεις παντού. Αυτό δεν είναι η κανονικότητα την οποία έχουμε συνηθίσει. Να ακούς τα δελτία ειδήσεων και να έχουν την ίδια πρώτη είδηση, την ίδια δεύτερη, την ίδια τρίτη. Λοιπόν, και να ψάχνεις στο διαδίκτυο να βρεις πότε έγινε αυτό. Ακούω πολύ συχνά και από τους ακροατές που μας στέλνετε τα μηνύματα, αυτά που μου στέλνετε. Πότε είναι, λέει, πότε έγινε αυτό, μου λέτε οι περισσότεροι. Λοιπόν, όπως δεν υπήρξε διαφάνεια και για την Οβάρτης, θα σας τα πω και αυτά σε λίγο. Πάμε στα φεγγάρια τώρα του Ιουλίου, γιατί δεν θα είμαι εδώ στην... Ήθελα να το βάλω στην Πανσέλινο αυτό που είναι στις 29, αλλά τώρα επειδή δεν θα είμαι και φεύγω. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα λίγο Μητροπάνο και τα φεγγάρια.

Αχ, τι ερμηνεία. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, δεκτή η παρατήρηση για την υπηκότητα της Λεβή. Πράγματι, έχει τη σερβική και την ισραηλινή υπηκότητα. Επειδή με ρωτάτε πολύ, είναι γεννημένη το 1975, είναι τραγουδίστρια στη γλώσσα Λαντίνο, έτσι λέγεται, αναγνωρισμένη για τις ερμηνείες λοιπόν των ισπανοεβραϊκών τραγουδιών και την ανάμιξη φλαμέγκο και μεσανατολικών επιρροών. Εδώ τραγούδαγε και ελληνικά. Με ρίζες από την Τουρκία και άλλες από την Ισπανία. Ζει σήμερα στη Σερβία, γι' αυτό έχει και τη σερβική υπηκότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εμείς συνεχίζουμε να σας πω και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Νοβάρτης τώρα, Νοβάρτης. 6 χρόνια μετά, λοιπόν, τον Ιούλιο του 2020 έγινε ένα κατάπτυστο πόρισμα από την εκεί κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παρέπεμψε όχι μόνο τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αλλά τον παρέπεμψε συγχρόνως επί της ουσίας και την κυρία Τουλουπάκη και άλλους 2 εισαγγελίες που ερευνούσαν την Νοβάρτης και εμάς τους δημοσιογράφους, τον κύριο Φιλιππάκη, τον κύριο Βαξεβάνη, τον κύριο Τάρκα, εμένα που μιλάω και τον κύριο... Εμάς τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, στη συνέχεια, εμείς βέβαια οι δημοσιογράφοι μας απάλλαξε ένα βούλευμα εκεί, αλλά με περιπέτειες εκεί, με κατηγορητήρια. Μας πηγαίναν για συμμορία, ότι ήμασταν συμμορία, λέει, γιατί κάναμε σκευωρία για την Νοβάρτης. Δεν ήταν σκάνδαλο η Νοβάρτης. Όχι. Στην Νοβάρτης δεν ήταν σκάνδαλο. Ήταν, λέει, εμείς ήμασταν συμμορία και γι' αυτό γράφαμε. Εμένα με κατηγορούσαν εκεί, γιατί έγραφα, λέει, γιατί πήγαν οι εισαγγελείς και ερευνούσαν το μαύρο πολιτικό χρήμα στο Παρίσι. Και τι να σας πω τώρα, τι περιπέτειες. Λοιπόν, και 6 χρόνια μετά, επειδή η αλήθεια είπαμε είναι επισηματάρα, έρχονται αυτές οι καταγγελίες του κυρίου Μάριου Σαλμά, που δίνουν τη δυνατότητα, εκτός από τα άλλα. Δεν είναι ότι αποδεικνύουν ότι υπάρχει θέμα και ότι είναι σκάνδαλο αυτό και ότι πρέπει να διερευνηθεί, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική δικαιοσύνη να ανασύρει την υπόθεση και να την ερευνήσει την υπόθεση. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν τώρα, σας πω και τα καινούργια, γιατί εγώ δεν στέκομαι στα παλιά ποτέ. Μαθαίνω λοιπόν ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από το ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα ζητηθεί η ανάσυρση της δικογραφίας, γιατί δεν βλέπω. Παιδιά, εισαγγελείς υπάρχουν. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν εισαγγελείς μόνο για τους κακομοίριδες εκεί πέρα, στους δρόμους, ας πούμε, που διαμαρτύρονται για τα δίκαια αιτήματα. Υπάρχουν εισαγγελείς για τα νέα παιδιά, τα οποία την άλλη φορά, ας πούμε, κατέβηκαν εκεί μπροστά, λέει, στον άγνωστο στρατιώτη και ενοχλούσαν, λέει, ενοχλούσαν τη λειτουργία της Βουλής. Για αυτούς υπάρχουν μόνο εισαγγελείς. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας. Ακούστηκαν απίστευτες καταγγελίες. Όλα τα κόμματα έχουν ξεσηκωθεί και το Πασόκ. Και το Πασόκ, το οποίο δεν στήριξε πολύ τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, επομένως θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για την ανάσυρση της υπόθεσης. Ποιος μπορεί να τη διερευνήσει την ανάσυρση? Η οικονομική εισαγγελία μπορεί να τη διερευνήσει. Δεν είναι ο κύριος Καψιμάλης, κακώς ακούγεται αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος αρχιοθέτησε τον κύριο Γεωργιάδη με και να τα αδιευκρίνιστα που επαναλαμβάνονται και λέγονται και στη Βουλή. Δεν είναι ο κύριος Καψιμάλης εκεί στην οικονομική εισαγγελία, είναι άλλοι τώρα πια. Μπορούν όμως να ψάξουν, και βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και για τον κύριο Γεωργιάδη και για όλους, να ψαχτεί σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται, να γίνονται τέτοιες καταγγελίες και κυρίως να επικρατεί άποψη ότι ξέρετε, όχι άποψη, ο κόσμος ξέρει, πιστεύω, μετά και από την απόφαση του Αμερικανικού δικαστηρίου που έδωσε τα χρήματα στους προστατευόμενους μάρτυρες. Εδώ έχουμε την διαστρέβλωση. Έχουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καλούνται ακόμα και σήμερα στα δικαστήρια, η κυρία Κελέση, ο κύριος Σαράφης, καλούνται ακόμα και σήμερα στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν το σκάνδαλο της Νοβάρτης, που δικάζεται ακόμα. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και τώρα. Δικάζεται στο εφετείο αυτή τη στιγμή ο κύριος Φρουζής και ένας τέλεχος του Υπουργείου Υγείας με κατηγορίες, τη δωροδοκία και την συμμετοχή σε δωροδοκία. Γιατί? Για τις υπέρογγες τιμές ενός συγκεκριμένου φαρμάκου της Νοβάρτης. Αυτή την ώρα λοιπόν που δικάζεται ο κύριος Φρουζής, μας λένε ακόμα και σήμερα στα πάνελ οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, οι κυβερνητικοί βουλευτές, μιλάνε για σκευωρία, καταλαβαίνετε τώρα. Καταρχήν λένε ότι καταδικάστηκε ο Παπαγγελόπουλος για την Νοβάρτη. Δεν είναι αλήθεια. Ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη και όλοι εμείς απαλλαγήκαμε για το θέμα της σκευωρίας της Νοβάρτης. Με βούλευμα του Συμβουλίου, το οποίο ήταν του Ειδικού Δικαστηρίου.
το 2022, 30 Ιουνίου, τώρα έχουμε και επέτειο, του 22, τέσσερα χρόνια μετά, μιλάνε, επαναλαμβάνουν το ψέμα. Παραλείπεται η κυρία του Λουπάκη στον Άριο Πάγο, δεν προάγεται και τη ρωτάνε εκεί στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, τη ρωτάνε ακόμα για το χειρισμό της στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή μιλάμε για διαστρέβλωση της αλήθειας, δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να μιλήσει ρε παιδί μου, κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια ας πούμε, δεν γίνεται. Η δικαιοσύνη δηλαδή, δεν έχουν ευαισθησία στο να τη διερευνήσουν. Είδα και τη σιωπή προχτές για τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά. Συγκεκριμένα κανάλια τις ανέδειξαν τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, το ξέρετε. Και είναι εντυπωσιακό, να σας πω την αλήθεια, ο κύριος Σαλμάς δεν είναι ο τυχαίος άνθρωπος που τα λέει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ανέδειξε το σκάνδαλο, αναδεικνύοντας αυτό το TCR, τι είναι το TCR τώρα, είναι ένα σημείωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 16 τώρα διερευνάται η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 16 και έχουμε 26, 10 χρόνια μετά και εδώ μιλάμε για σκευωρία. Λοιπόν, από το 16 διερευνήθηκε το σκάνδαλο, αυτό το σημείωμα ήταν η αρχή όλων, γιατί πήγε στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, στη συνέχεια διερευνήθηκε, έγιναν και οι μηνύσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους καλέσανε, τους δώσανε βραβεία για όσα είπανε. Με βάση αυτά εισέπραξε το αμερικανικό δημόσιο ένα υπέροχο ποσό, τα 340 εκατομμύρια δολάρια, 347 συγκεκριμένα, έτσι, για όσα έγιναν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμα πού βρίσκεται αυτή η αγωγή του ελληνικού δημοσίου που υποτίθεται ότι ζητούσε αποζημίωση. Βεβαίως η αγωγή δεν θα έχει καλή τύχη, γιατί το ελληνικό δημόσιο λέει ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι σκάνδαλο μόνο γιατρών. Δεν είναι αλήθεια κι αυτό, άλλο ψέμα. Οι γιατροί κάναν τις τιμές των φαρμάκων. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι κατεξοχήν σκάνδαλο διόγκωση τιμών. Και σκάνδαλο που ευνοούσε την εταιρεία. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Γι' αυτό εισέπραξαν τα εκατομμύρια το αμερικανικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο θα κοιτάξει να εισπράξει κάποια αποζημίωση γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ. Δηλαδή, ειλικρινά, με ξεπερνά. Και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει και στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων. Έτσι. Αυτό είναι ένα ακόμα θέμα τώρα που τρέχει. Σας τα λέω όλα γιατί είναι η τελευταία μου εκπομπή πριν από τις διακοπές. Λοιπόν, να παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων. Δηλαδή, ένας θεσμός. Τι είναι το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων? Οι ίδιοι δικαστές εκλέγουν τις ηγεσίες τους, τους προϊσταμένους τους. Λοιπόν, όχι. Δεν τους αρέσει και αυτό. Παρατείνεται, λέει, η θητεία των προϊσταμένων και θα είναι αυτοί τους οποίους ορίζει ο κύριος Φλωρίδης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ορίζουν τους υπεύθυνους εκεί στην υγεία, ορίζουν τη δικαιοσύνη, να διορίζουν, παιδί μου. Τι σας θυμίζει τώρα αυτό το καθεστώς που υπάρχει? Σας θυμίζει ουσιαστικά, εντάξει, άλλες εποχές. Έχουμε και επέτειο της δημοκρατίας σήμερα. Σήμερα λοιπόν που είναι η επέτειος της δημοκρατίας, με αυτό θα τελειώσω, για να σας βάλω έτσι, να τελειώσω λίγο πιο να γλέντι θα τελειώσω, ένα τραγούδι το γλέντι, μήπως και ανοίξει η ψυχή μας λίγο. Σήμερα που είναι η επέτειος της δημοκρατίας, εμείς τη γιορτάζουμε τη δημοκρατία, καταγγέλλοντας, βρίσκοντας την αλήθεια, βρίσκοντας τις τρευλώσεις της και προσπαθώντας, επιχειρώντας να την προστατεύσουμε. Και η δημοκρατία είναι στα χέρια μας όλων, όχι μόνο όταν ψηφίζουμε, και τις άλλες μέρες. Να μην σιωπούμε, να παρακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, ενημερώνεστε κι εσείς από το κόκκινο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχω λίγο συγκινηθεί, δεν ξέρω, σήμερα είναι... Λοιπόν, καλές διακοπές, αλλά θα σας βάλω ένα γλέντι στο τέλος. Να περάσετε καλά και να προσέχετε εδώ. Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Γλιτώσουν από τη φωτιά που μένετε. Έπειτα από εντολή εκένωσης που δόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πυρκαγιά που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη έχει κάψει 87.000 στρέμματα. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε επίσης να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, με τους κανονιέριδες να ανακοινώνουν την απόκτησή του και τον Έλληνα διεθνή να επιστρέφει στην Premier League. Ο πρωινάσος της Club Breeze υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με την ομάδα του Λονδίνου.
2: Ο καιρός.
15: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά περιλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει 5 μποφόρ. η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειοι 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.
1: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία με Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη θάλασσα. Εδώ να πω ότι όπως και το 2008 η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη, δεν κινδυνεύουμε από τέτοια πράγματα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Η Τεξάν που ελέγχεται τα παρατάει στους δήμους και θα πάει, λέει, να μαζεύει πράγματα στα σούπερ μάρκετ.
1: Καταλάβατε.
0: Ριζοσπάστης. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Αυτό τώρα είναι για τις πανελλαδικές. Η πυροσβεστική δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Στα πολυτεχνία πράγματι όλες οι σχολές έχουν μεγάλη άνοδο. Και η απογευματινή μας ενημερώνει ότι στα δημόσια πανεπιστήμια θα υπάρχουν 10.000 κενές θέσεις, που σημαίνει ότι έχουμε τουλάχιστον 10.000 πελάτες για τα κολέγια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Η ασπίδα του Αχιλλέα σε 3 χρόνια θα σκεπάζει τους ελληνικούς ουρανούς. Δέντιας λέει 4,2 δις είναι τα εξοπλιστικά, όχι 5 που παραπληροφορεί ο Ριζοσπάστης, και 700 εκατομμύρια θα είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Τώρα, σε 3 χρόνια τι να πω, τύπα ξύλο, μην γίνει τίποτα. Καθημερινή. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι πιστοποιητικό πιστοληπτικής φερεγγιότητας. Είναι αυτό που περίμενε ο Σαμαράς το 2014, που έλεγε να μην βγούμε από τα μνημόνια να πάρουμε το πιστοποιητικό. Τώρα λέει θα το δίνει το κράτος. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Το εσύ καίει σε εισαγωγικά burn, που θα έλεγε ο καθηγητής Παμπινιώτης, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Και λέει η καθημερινή, λέει τα λεφτά, λέει, αυξηθήκαν, λέει, παίρνουν πολύ καλούς μισθούς οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά κάνουν, λέει, αυτό το burnout γιατί τους έχει βάλει ο Σπύρος και δουλεύουν πολύ. Και πολύ καλά έκανε. Ελεύθερος τύπος. Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Η ασπίδα του Αχιλλέα και άλλα 10 εξοπλιστικά προγράμματα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο, που σήμερα συνήθως έχει κτηματομεσητικά. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια. Είναι αυτό που λένε ότι έχεις λεφτά, δεν μπορείς να αγοράσεις ακριβή περιοχή. Πας αγοράζεις ένα σπίτι σε φθηνή περιοχή και για να κάνεις απόσβεση, ενώ είναι χαμοκέλα, το βάζεις στα 800 ευρώ. Απλά πράγματα. Τα νέα. Αποκρυπτογράφηση. Βάσεις 2026. Η δεύτερη ανάγνωση. Τώρα ποια δεύτερη ανάγνωση? Όσα παιδιά περάσαν, όσα παιδιά δεν περάσαν, επειδή δεν πιάσαν την ΕΒΕ, αν πιάσαν το 80% της ΕΒΕ, να γραφτούν στα ιδιωτικά. Δεύτερο θέμα στα νέα, ασπίδα σε 3 χρόνια. Τι θα γίνει μέχρι τότε? Δημοκρατία. Τετράκης αποσιωπητικά ένοχη. Και έχει το Σπύρο τον Γεωργιάδη, ένοχος. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ένοχα. Τον Τριαντόπουλο, ένοχος. Ο Φλωρίδης, γιατί έκανε αυτό που δεν μπορούν οι δικαστές να εκλέξουν και τα λοιπά όργανα, ένοχος. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη, η άμμος κινείται. Η κινούμενη άμμος που λέμε. Εστία, με εντολή πρωθυπουργού σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, συντόνιζε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Πράγματι, ο εισαγγελέας, σε αυτό που έχει στείλει στο δικαστικό συμβούλιο το άρθρο 86, λέει ότι ο Τριαντόπουλος ενεργούσε με εντολή πρωθυπουργού, την οποία του τη μετέφερε τηλεφωνικά ο Μπρατάκος, ο οποίος Μπρατάκος είχε αντικαταστήσει στο Μαξίμου τον Ανεψιό Δημητριάδη. Δεν γράφει μπάζωμα δηλαδή ο εισαγγελέας, αλλά λέει ότι ο Τριαντόπουλος ενεργούσε με εντολή πρωθυπουργού. Άρα αν καταδικαστεί στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ποιος είναι από πίσω? Και εθνικός κήρυκας, ύμνη Κολάμπια στην Ομογένεια, στην εκδήλωση της ελληνικής πρωτοβουλίας, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάναν χθες, λέει, μια εκδήλωση σε μια ταράτσα και εκεί μίλησε ο Κολάμπια.
1: με, στην Ακρόπολη.
0: Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους, τον καλύτερο υπουργό περιβάλλοντος Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο διευθυντή οικονομικού γραφείου Έλλην Πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Άλεξ Πατέλης, τον άνθρωπο που βασανίστηκε επί 4 χρόνια επί Μαδούρων, γιατί είχε κάνει μια εξυπηρέτηση σε έναν φίλο του που είχε κάτι εκατομμύρια και δεν ήξερε ο άνθρωπος που να τα βάλει. Είδα ότι έχουν και πλούσιοι προβλήματα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγορά τον Παπασταύρου, γιατί λέει έδωσε το πράσινο φως ώστε να χτιστούν πάνω στα νησιά που δεν έχουν ακόμα χτιστεί τα πάντα, να χτιστούν τα πάντα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι άδικο. Τόσα νησιά έχουμε που δεν έχουν ακόμα χτιστεί τα πάντα. Εγώ δεν λέω να μην πάμε να χτίσουμε κι άλλα στην Πάρο, στην Άξο, στη Σαντορίνη, στην Ίο, στη Μύκονο. Να χτίσουμε. Αλλά δεν είναι τα μικρά νησιά, ας πούμε, αδικημένα. Νησάκια, οικοπεδάκια. Και να υπάρχει γραφειοκρατία, πολεοδομίες, ανοησίες, χωροταξικό σχέδιο. Για το νησάκι, χωροταξικό σχέδιο. Αυτά είναι παθογένειες του παρελθόντος. Και ντροπή, έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτό το σχέδιο του Παπασταύρου για την ιδιωτική πολεοδόμηση θα εφαρμοστεί, θα ανοίξουν πολλές δουλειές, από την οικονομία ζουν δεκάδες επαγγέλματα. Και έτσι θα έρθει και η ανάπτυξη. Το είχε πει και ο Χατζηδάκης. Με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται ανάπτυξη. Ενώ αν χτίσεις, έρχεται. Και επίσης θα χτίσουμε και πολλά σπίτια και θα μείνει και καμιά παράγκα άδεια αν είναι να πάει σε κανένα νησάκι, κανένας δάσκαλος, κανένας γιατρός. Καταλάβατε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του κολάμπια.

το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο πρόεδρο της ΟΝΕΔ, μετά εννοείται τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, που αν ζούσαμε στον εμφύλιο θα μας είχε θάψει με τα χέρια του στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Θες λοιπόν στο briefing, ένας διαπλεκόμενος δημοσιογράφος τον ρώτησε τον Μαρινάκη τον Παύλο για αυτό που ένας αστείος εισαγγελέας από το κάτω ράφι πρότεινε να πάνε στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός, γιατί λέει πήγαν στα Τέμπη και κάπως εκεί πέρα τέλος πάντων συγκυρίσαν την κατάσταση. Τι είναι αυτός, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Τίποτα δεν ελέγχουμε, κύριε Φλωρίδη. Και απαντάει ο Παυλής μας πως η θεωρία του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει και πως η δικαιοσύνη τώρα ψάχνει κάτι άσχετα πράγματα που δεν έχουν κάποια σχέση έτσι με την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας. Έτσι. Αυτονόητα πράγματα. Και πάνε και ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ας πούμε. Είναι δυνατόν? Τώρα, επειδή θέλω να βοηθήσω λίγο το σωστό, αντί να δει αυτή την πρόταση αυτού του αστείου του εισαγγελέα, το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86, το σωστό, την υπόθεση Τριαντόπουλου Αγοραστού, είναι να τη δει ο Μάκης ο Βορύδης, ο Μαυρουδής ο Αθώος. Έτσι, να μην τραβιόμαστε τώρα ειδικά δικαστήρια, σαν χλαμάρες, να χάνουμε το χρόνο μας, αφού ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός είναι αθώοι άνθρωποι. Ανεξάρτητα των κατηγοριών, που όπως είπαμε, και ο Μαρινάκης δεν το είπε αυτό, είναι για άσχετα θέματα. Και εδώ πραγματικά βλέπουμε πόσο δίκιο είχε ο Γιώργος ο Φλωρίδης όταν είχε πει ότι αυτοί που μιλάνε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά σε ποιους δημοσιογράφους θα κάνει μπρίφινγκ ο Μαρινάκης ο Παύλος? Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας φωνάξατε τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Μαρινάκη τον Παύλο, λίγο να μας πει. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε, να μας ζητήσουν συγγνώμη, γονατιστοί, αυτοί που μιλάγαν για τον μπάζωμα και τόσο πολύ μας ταλαιπωρήσανε, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Μαρινάκι τον Παύλο Κολάμπια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που συμφωνούν στο ότι η δικαιοσύνη τελικά, παρόλο την πρόταση του εισαγγελέα, ψάχνει ας πούμε άσχετα πράγματα για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, ξέρω εγώ αν κλέβαν στα χαρτιά, στα ζάρια, κάτι τέτοιο. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνου Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά δωρεάν από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανίου Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Σήμανε ενεργειακό συναγερμό. Σήμανε συναγερμό. Πάξ Ρωμάνα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Η Δούρου, προφανώς, γιατί φταίει για όλα και συμφέρει. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Έχουμε από χθες ενεργειακό συναγερμό.

Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Αν συνεχιστεί το ράλι στις τιμές, στα καύσιμα και στην ενέργεια, απίστευτα πράγματα. Και όπως διαβάζω σε αυτό που μας στείλανε για να σας διαβάζουμε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων που διαμορφώνεται στην ανέργεια με τις διεθνείς εξελίξεις να ανεβάζουν τόσο τις τιμές των καυσίμων όσο και το κόστος ηλεκτροπαραγωγής που είναι κατά 22% υψηλότερο σε σχέση με τον Ιούνιο. Τώρα, επειδή ο Δέντιας πήγε και σήκωσε όλο το ταμείο εκεί για να αγοράσει το θόλο του Αχιλέα από τον Νετανιάχου, επιδοτήσεις και χαζά δεν θα δώσουμε. Ο Πιερεκάκης από τα αυξημένα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων έχει βρει κάτι σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά προσέξτε, ας πούμε έτσι, μην πέσετε πάνω να τα φάτε αμέσως. Λιμάρια! Αλλά δείτε εδώ τώρα, ο Κολάμπια έβλεπε πάρα πολύ μπροστά όταν ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 cents στη βενζίνη. Ακόμα εκεί Ιράν, Τραμπ είχαν και χειρία. Αλλά έβλεπε μακριά ο Κολάμπια. Το είχε πάρει μυρωδιά ότι θα ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος και έτσι ανακοίνωσε τη μείωση 10 cents στη βενζίνη. Ξέρετε πόσο θα ήταν τώρα η βενζίνη αν ο Κολάμπια δεν είχε κάνει τη μείωση? Πάνω από 2 ευρώ. Πόσο είναι τώρα η βενζίνη? Πάνω από 2 ευρώ. Συγγνώμη. Καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σήμερα έτσι έχουμε την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας μας. Εγώ από πέρσι το είχα προτείνει αυτό. Δηλαδή ότι να αλλάξουμε ημερομηνία. Έτσι, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε από το καλοκαίρι του 2020 να είχαμε αλλάξει ημερομηνία. Όχι 24 Ιουλίου, αλλά 7 Ιουλίου. Όταν γίνανε οι εκλογές του 2019 και η δημοκρατία μας πραγματικά αποκαταστάθηκε και σωθήκαμε οι Έλληνοι από το λαϊκισμό, το μαδουρισμό και τον κατσαπλιαδισμό. Τέλος πάντων, πρώτο Θεός, να το δει λίγο και ο πρόεδρος της δημοκρατίας αυτό το πράγμα, την τρίτη τετραετία δηλαδή, να το πάμε 7 Ιουλίου, γιατί εντάξει λίγο αυτό τώρα τι έγινε το 1974 και τα λοιπά, άλλωστε πιο μικρό παιδί θέλει να θυμάται τι έγινε το 1974. Περασμένα, ξεχασμένα. Βγήκαν τώρα οι μαδούροι με αυτή τη δούρου και λένε δεν θα πάμε στη δεξίωση γιατί, λέει, συμμετέχουν σε αυτήν, λέει, νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές, λέει, της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, να διχάσουμε τέτοια μέρα πάλι τους Έλληνες. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ας πούμε. Να κάνουμε face control στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου. Να ρωτάμε μήπως είσαι νοσταλγός της Χούντας, να λέει ο άλλος ναι, να μην το βάζουμε μέσα. Να έρχεται ο άλλος να του λέμε μήπως έχεις κανένα αυτόγραφο του Πατακού, λέει ναι πολλά έχω, να μην τον βάζουμε μέσα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή φτύσαμε αίμα στη Νέα Δημοκρατία για να βάλουμε μέσα στο κόμμα τους νοσταλγούς της Χούντας, δηλαδή στο σωστό το δρόμο. Και τώρα ας πούμε να τεινάξουμε αυτή την προσπάθεια στον αέρα, έτσι. Δεν πάνε οι μαδούροι. Εγώ δεν είπα να πάνε να παίξουν, ξέρω εγώ, τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Να έρθουν, να πιούν μια πορτοκαλάδα, να γυρίσουν στα λαγούμια τους. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και θεσμικός και μοναχικός και δεν μας ζαλίζει τώρα τέτοια θέματα, ακροδεξιά κτλ. Το κεφάλι. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι μαδούροι δεν θα πάνε γιατί δεν έχουν τίποτα ωραίο να φορέσουν, έτσι. Γιατί είδατε εκεί πέρα στις δεξιώσεις, ας πούμε, του Προεδρικού Μεγάρου, σήμερα λέει θα γίνει και μέσα γιατί έξω θα βρέχει, όλοι πάνε πάρα πολύ ωραία ντυμένοι. Τώρα τι να πάνε μαδούρια εκεί με τα σαλβάρια και τις αγιονάρες, καταλάβετε, γι' αυτό δεν πάνε. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Τον Αύγουστο του 25 μέχρι τώρα και μάλιστα δεν συζητούσαμε για τα ίδια σκάνδαλα, τα ίδια και τα ίδια, αλλά είχαμε συνέχεια μία ανανέωση στη συζήτηση. Μπαίναν δηλαδή διαρκώς νέα θέματα συζήτησης. Ας πούμε τώρα το τελευταίο, εντάξει εδώ και μήνες ακούγεται έτσι, είναι αυτό με τα περίφημα πολύκεντρα recycling, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αυτά τα πήραμε εδώ στην Ελλάδα γύρω στα 300.000 ευρώ, κοστίζουν κανονικά γύρω στα 60.000 ευρώ, άρα τα πήραμε γύρω στις 5 φορές πάνω. Το συνολικό κόστος ήταν 80 εκατομμύρια ευρώ. Σιγά τα λεφτά θα πει κάποιος, έτσι. Και το απασχολεί αυτό το θέμα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και καιρό. Αυτό είναι το τελευταίο. Μέχρι μάλιστα και τη φετινή σεζόν στην πραγματικότητα, αυτό που ξέραμε για τους εισαγγελείς στην Ελλάδα είναι πως υποαπασχολούνται με αυτά τα θέματα. Τώρα είδατε τελευταία σεζόν με τι ασχολούμαστε πολύ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την Ευρωπαία Εισαγγελία, την Κοβέση. Εξαιτίας μάλλον αυτού του μοτίβου της υποαπασχόλησης, αν θυμάστε μία από τις προτεραιότητες που είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν να καταργήσει την Εισαγγελία Διαφθοράς. Προσπάθησε να βγάλει από αυτή τη θέση την κυρία Τουλουπάκη, δεν τα κατάφερε και επειδή δεν τα κατάφερε στη συνέχεια κατήργησε την Εισαγγελία Διαφθοράς και μετέφερε τις αρμοδιότητες στον οικονομικό εισαγγελέα, όπου κατά βάση είτε κάνει διακοπές είτε βάζει υποθέσεις στο αρχείο. Λοιπόν. Οπότε πλακώσαν οι ξένοι εισαγγελείς, που δεν είναι ακριβώς ξένοι, Έλληνες εισαγγελείς είναι, οι οποίοι όμως εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η οποία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη, δηλαδή από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τελικά δεν θα δικαστούν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφερόταν στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά θα δικαστούν μόνο 4 βουλευτές και άλλα 18 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συνεργάτες βουλευτών, πολιτευτές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γραμματείς οργανισμών. Που όμως, προσέξτε, είναι όλοι αθώοι. Σε αυτό το είναι όλοι αθώοι, είδαμε την ίδια την κυβέρνηση, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να μπαίνει, σχηματικά το λέω έτσι, μέσα στο καφενείο και να κάνει αυτή τη συζήτηση. Γιατί το να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει όλοι είναι αθώοι, είναι καφενιακού τύπου συζήτηση. Έτσι. Έλα μωρέ, όλοι αθώοι είναι. Ή αυτό που λένε, μα δεν βάλανε λεφτά στην τσέπη. Σώπα, γιατί λέει, γιατί τα κάναν αυτά τα πράγματα. Πήραν τα τηλέφωνά τους, κάναν τις κανονισιές τους. Γιατί λέει, αυτά τα πράγματα κάνουν οι βουλευτές για να βγαίνουν βουλευτές. Δεν το κάναν για να βγάλουν λεφτά. Το κάναν για να βγουν βουλευτές. Εκεί πετάγεται κάποιος και λέει ναι, αλλά για το Μαξίμου Γκέιτ δεν λέτε τίποτα. Είναι γνωστό ότι στα καφενεία η συζήτηση μπορεί ταχύτατα να μπει σε άλλο θέμα. Με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η υπόθεση τώρα του Μαξίμου Γκέιτ δεν είναι καινούρια, έτσι. Είναι γνωστή από το καλοκαίρι του 2022. Μάλιστα τότε στα καφενεία πολλοί και πολλές πιστεύανε ότι αυτή η υπόθεση ενδέχεται να παίξει ένα μεγάλο ρόλο στις εκλογές του 2023. Έτσι. Αλλά τελικά, είδατε, δεν έπαιξε. Εδώ βλέπουμε πως πολλές φορές άλλα συζητά και εκτιμά ο κόσμος στα καφενεία, σε εισαγωγικά τα καφενεία, και άλλα πράγματα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Η εξέλιξη που είχαμε τώρα σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, σε αυτή τη σεζόν του Radio College, ήταν πως αφού ο Άριος Πάγος αποφάσισε πως δεν υπάρχει Μαξίμου Γκέιτ, αλλά υπάρχει μόνο η Ντελέξα Γκέιτ, έτσι, φτάσαμε στη δίκη των, ας πούμε, που λέγαμε των εργολάβων, των εκπροσώπων των εταιριών που χειρίζονται, διαχειρίζονται, εμπορεύονται αυτά τα παράνομα λογισμικά. Αυτοί πρωτόδικα καταδικάστηκαν και μάλιστα με μια απόφαση καταπέλτη. Από τότε ένας Bob Dylan, Matt Dylan, κάπως έτσι, λέει συνέχεια πως το Predator δεν το δούλευε ο εργολάβος, αλλά το σύστημα το είχε πουλήσει στην ελληνική κυβέρνηση και το σύστημα αυτό το διαχειριζόταν άνθρωποι των ελληνικών αρχών. Λέει έτσι δουλεύει το πράγμα. Λέει αυτός ο Bob Dylan. Κάπου εκεί, σε καφενειακού τύπου εμφάνιση, εμφανίζεται ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και λέει πως δεν έχει τίποτα να πει για αυτό το θέμα και πως τελικά το μόνο που έγινε ήταν πως έφαγε μια σφαίρα για το αφεντικό. Είχε φύγει, λέει, μια σφαίρα για το αφεντικό και μπήκα εγώ στη μέση και έφαγα τη σφαίρα για να μην πάει το αφεντικό. Τώρα, σε αυτό το καφενείο προφανώς συμβαίνουν περίεργα πράγματα, πέφτουν σφαίρες, πάνε για το αφεντικό, μπαίνει κάποιος στη μέση, να το αποφεύγετε αυτό το καφενείο. Και κάπως έτσι, φτάνοντας έτσι και στο τέλος της σεζόν, γίνεται πάλι μια συζήτηση στα καφενεία για ένα σκάνδαλο πολύ παλιότερη σεζόν, αυτό το περίφημο σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Νοβάρτης είχε μια πάρα πολύ περίεργη εξέλιξη. Δηλαδή, ενώ είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο, το είχε αναγνωρίσει και η ίδια εταιρεία, στο δικαστήριο τελικά οδηγήθηκαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες και καταδικάστηκαν, αλλά οδηγήθηκε στο ειδικό δικαστήριο και η τέος εισαγγελέας διαφθοράς, με ελεύθερο θέμα, η οποία όμως τελικά αυτή αθώθηκε. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν, οριακά το πρόλαβε αυτό, όταν ήταν υπουργός υγείας ο Θανούλης ο Πλεύρης, είχε κάνει και μια προσφυγή κατά της Νοβάρτης για μερικά εκατομμύρια ευρώ να αποζημιωθούμε, αλλά τελικά νομίζω τα ίδια τα ελληνικά τα δικαστήρια κρίναν ότι ήταν λίγο αστεία η προσφυγή και την απορρίψανε, δεν προχώρησε το έργο. Τώρα πού τη θυμηθήκαμε την Νοβάρτης? Τη θυμηθήκανε στα καφενεία δηλαδή, γιατί ο Μάριος Σαλμάς, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, σε δικαστική διένεξη με τον Σπύρο Γεωργιάδη, έδωσε στη δημοσιότητα, μάλιστα μέσα στο λαό, το ναό της Δημοκρατίας, έτσι κάποια SMS του Ιδίου και του Σπύρου Γεωργιάδη που δείχνουν κάποια σχέση, κάποια επιρροή, κάτι με το Φρουζί, κάτι ζητήσαμε από κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, κάποια συνέντευξη κτλ. Και ο Σαλμάς ζήτησε από τη δικαιοσύνη να πάρει την υπόθεση από το αρχείο, να τη βρουν εκεί που έχει αρχιοθετηθεί και να την ξαναδεί η δικαιοσύνη. Λέμε τώρα. Μάλιστα, είχαμε και μια περίεργη εξέλιξη σε αυτή τη συζήτηση στα καφενεία για την Νοβάρτης, ότι στην ιστορία αυτή εμφανίζεται και το Πασόκ. Το Πασόκ μέχρι προχθές, μέχρι δηλαδή να πάει ο Σαλμάς στην Βουλή κτλ. Ήταν στη γραμμή ότι όλα ήταν σκευωρία, κανένα πολιτικό πρόσωπο, ο Τσίπρας φταίει κτλ. Τα γνωστά έτσι. Τώρα ξαφνικά το Πασόκ βγαίνει και λέει υπάρχει θέμα με το Γεωργιάδη, με το Σπύρο. Όχι ότι ήταν σκάνδαλο η Νοβάρτης, αλλά μάλλον υπάρχει θέμα με το Γεωργιάδη να δώσει εξηγήσεις. Αν δεν δώσει εξηγήσεις, τότε ας πούμε να παραιτηθεί. Βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία, λένε μα καλά, μαζί, ξέρω εγώ αυτό και τα λοιπά. Λένε και από το Πασόκ, ναι εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση, στις δημοσκοπήσεις θα βγούμε πέμπτο κόμμα. Αυτές λοιπόν είναι οι συζητήσεις. Κάποιος λογαριάζει τα σκάνδαλα, έστω και σε αυτό ότι κάνει ένα λογαριασμό στα καφενεία. Το θέμα και εδώ είναι το τι προετοιμάζει η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά ο τείχος. Δηλαδή, αν υπάρχει, δεν το ξέρω, αν υπάρχει ένα κοινωνικό αίτημα για κάθαρση, για διαφάνεια, να μην συζητάμε κάθε μήνα για ένα καινούριο σκάνδαλο, τότε υπάρχει ένα ζήτημα πώς η από εδώ πλευρά απαντάει. Και πώς απαντάει αυτό που λέμε αξιόπιστα. Και όπως εξηγήσαμε εδώ στο college, όταν μιλάμε για πολιτική αξιοπιστία, λέμε πως πρέπει να έχεις έναν τόπο για να πας στον κόσμο που θέλει να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό είναι ένας αξιόπιστος. Λες, εγώ θα σας πάω, παιδιά, εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει διαφθορά ή τόσο μεγάλη. Εκεί δεν θα υπάρχουν κυβερνητικά σκάνδαλα. Εκεί θα σταματήσει η Ευρωπαία Εισαγγελέα να ασχολείται με την Ελλάδα. Αυτό είναι πολιτική αξιοπιστία. Και αυτό, ας πούμε, εντάξει, γενικές γραμμές, υπερβαίνει και τις γνωστές εξυπνάδες φοιτητικού τύπου, που συνήθως είναι η βασική ενασχόληση των πολλών αριστερών και αριστερές εδώ στην Ελλάδα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την τροφή προς σκέψη. Food for thought, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, και θα ενθουσιαζόταν η Βίκη Φλέσσα. Κάναμε πρόσφατα ένα μάθημα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας για τον πειρασμό στον οποίο μπαίνουν πολλοί δημοσιογράφοι να ρωτήσουν πράγματα, είτε στον τίτλο ενός κειμένου, είτε μέσα στο κείμενο. Ας πούμε, για παράδειγμα, γράφεις ένα κείμενο και βάζεις τίτλο «Πού το πάει ο Αντώνης Σαμαράς?» Τον ερώτηση. Τεχνικά μιλώντας, μέσα στο κείμενο δεν πρέπει να απαντάμε. Αν απαντάμε μέσα στο κείμενο, ο τίτλος είναι λάθος. Αν απαντάμε μέσα στο κείμενο, δηλαδή τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κτλ, τότε ο τίτλος πρέπει να είναι «Πού το πάει ο Αντώνης Σαμαράς?» Τέλος. Λοιπόν, δεν είναι ερώτηση. Ή που κάναμε τις προάλλες στο μάθημα και σας έλεγα αφήστε λίγο και τα πολιτικά, και η Sex and the City, Κάρι Μπράουνσον κτλ, που ήταν δημοσιογράφος και έγραφε σε μια στήλη, σε ένα περιοδικό κτλ, και ή σε ένα site, δεν θυμάμαι, και ρωτούσε, ας πούμε, «Μα πού πήγαν όλοι οι άντρες στη Νέα Υόρκη?» Στο κείμενό της δεν απαντούσε που ήταν όλοι οι άντρες, έτσι, αναρωτιόταν. Σε αυτό λοιπόν τον πειρασμό της ερώτησης μπαίνουν συχνά οι δημοσιογράφοι, αλλά αυτό το να μην απαντάμε στο κείμενο είναι ένας βασικός κανόνας. Η ερώτηση δηλαδή, είτε στον τίτλο είτε στο κείμενο, πρέπει να μένει χωρίς απάντηση. Η ερώτηση είναι ένα ωραίο δημοσιογραφικό τρίκ, αλλά πρέπει να δίνει τροφή για σκέψη και όχι μασημένη τροφή. Τώρα, αυτές τις τελευταίες μέρες, στην από εδώ πλευρά αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά της αριστεράς, ο τείχος κτλ, άνοιξε μια συζήτηση με τους γνωστούς κακούς όρους, έτσι, για το τι θα συμβεί, ξέρω εγώ, στο μέλλον, αν υπάρχουμε πολιτική αλλαγή κτλ, με τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων που υπάρχουν και λειτουργούν και διαφημίζονται στην Ελλάδα, με τον νόμο Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη και με αυτή την ζογκλερική, ακροβατική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, για την οικονομία της συζήτησης, θα προσπεράσουμε λίγο τις θέσεις των κομμάτων, των οργανώσεων της αριστεράς. Θα προσπεράσουμε λίγο και αυτό το οποίο υποστηρίζουν κάποιοι στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, ότι πίσω από τον Τζίπρα είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Έτσι, και το σπίτι στο Καλοπήγαδο και η βίλα που το αγόρασε η Μέρκελ κτλ. Ας μείνουμε λίγο στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει δύο άξονες ερμηνείας από την πλευρά των δημοσιογράφων. Η μία έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ, γιατί το θέμα δεν είναι καθαρά επιχειρηματικό, εμπορικό, αφορά την εκπαίδευση. Και ο άλλος άξονας αφορά την προσέγγιση των καλών συναδέλφων που ασχολούνται με το δικαστικό ρεπορτάζ. Το Συμβούλιο λοιπόν της Επικρατείας αποφάσισε, πολλοί τονίζουν το κατά πλειοψηφία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, αποφάσισε πως ο νόμος Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη χτυπάει πάνω στο άρθρο 16, αλλά το προσπερνάει, περνάει από πάνω του. Αυτή ήταν μια απόφαση η οποία στηρίχθηκε στην προσέγγιση που καταθέσαν στο δημόσιο διάλογο, προφανώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συνταγματολόγος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τρεις αντιπρόεδρος κυβερνήσεων Παπανδρέου Παπαδήμου Σαμαρά, μαζί, αυτό το σημειώνεται, μαζί με τον Βασίλη Σκουρή, ένα κορυφαίο Έλλην νομικό, ο οποίος για περίπου 12-14 χρόνια διετέλεσε και για πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με το που βγαίνει η απόφαση του ΣΤΕ, ο Βενιζέλος βγαίνει και πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει γιατί λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε τη δική του και του Σκουρή θεωρητική προσέγγιση περί επαυξημένου συντάγματος. Δηλαδή ότι στο σύνταγμά μας περιλαμβάνονται και στοιχεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρόταση ακριβώς Βενιζέλου Σκουρή. Μάλιστα, η πρόταση Βενιζέλου Σκουρή ήταν πιο προωθημένη, καθώς υποστηρίξανε ότι στην Ελλάδα μπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια ακόμα και χωρίς καμία αλλαγή στο άρθρο 16. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν πιο μαζεμένη
Γιατί και ο νόμος Κερεκάκη αυτό που προβλέπει είναι τη λειτουργία στην Ελλάδα, την εγκατάσταση στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Όχι την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έτσι, αυτό προβλέπει ο νόμος Κερεκάκη, αυτό εξέδωσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτή την απόφαση έβγαλε. Ήταν δηλαδή, δεν το προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ναι, πράγματι μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς αναθεώρηση του άρθρου 16. Εκεί μάλλον θα το διαλύανε. Λοιπόν, μία προσέγγιση που αφορά κυρίως τους συναδέλφους του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ, αφήστε λίγο απ' έξω τα πολιτικά, είναι ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 στον πυρήνα δεν έχει να κάνει με την ίδρυση έστω και ενός κανονικού ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Τέτοιο ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Η προσέγγιση στον πυρήνα έχει να κάνει με το πώς θα λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θα λειτουργούν ως δημόσια πανεπιστήμια, με την πολιτεία να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντί τους, ή θα λειτουργούν ως ιδιωτικά πανεπιστήμια στη βάση του σχεδίου Διαμαντοπούλου, το οποίο είναι γνωστό από το 2011 και τότε το στήριξε πέρα από το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Αφήστε απ' έξω τα πολιτικά. Είπαμε τώρα το προσεγγίζουμε από την πλευρά του συντάκτη εκπαιδευτικών θεμάτων. Από την πλευρά του συντάκτη του δικαστικού ρεπορτάζ, η προσέγγιση έχει να κάνει με το ότι η πρόταση Βενιζέλου Σκουρή, αυτό δηλαδή που είναι ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει μία οψιόν, δηλαδή την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή η ίδια η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στη βάση πρότασης Βενιζέλου Σκουρή περιγράφει το τι θα κάνουν οι ιδιοκτήτες των κολεγίων ή οι εκπρόσωποι των παρατημάτων, των ξένων πανεπιστημίων, Sutherland, Klein Mind κτλ. Στην περίπτωση όπου μια άλλη κυβέρνηση απαγορεύσει τη λειτουργία της. Η ίδια δηλαδή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τους λέει, μάγκες, αν γίνει κανένα μπραφ, έρχεστε σε εμάς, βγάζουμε αντισταγματικό το νόμο της νέας κυβέρνησης και μετά παίρνετε το πρώτο αεροπλάνο και κάνετε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να κερδίσετε εκεί τα εκατομμύρια κερδών που δεν θα βγάλετε με τους λίγους πελάτες που έχετε μέχρι τώρα. Τώρα πάμε στην ερώτηση. Αυτό που λέμε τροφή για σκέψη. Γιατί ο Ευαγγέλης Βενιζέλος, που έβαλε στην εξίσωση, προσέξτε, και το κύρος του Βασίλη Σκουρή ως πρώην για 12-14 χρόνια Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί υποστήριξε το νόμο Άρπα Κόλλα του κυρίου Πιερεκάκη? Λοιπόν, τώρα εμείς θα λείψουμε για καιρό. Εσείς να σκέφτεστε απαντήσεις, έτσι, να στέλνετε μηνύματα, να επικοινωνούμε, έτσι, να πάρουμε μια απάντηση γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυμποπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Εγώ δεν θα μείνω στη θέση μου, έτσι. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στις 24 του Αυγούστου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Είναι φιαλτική εμπειρία της επταετίας, τόνισε η Ρένα Ντούρου σε δήλωσή της από την εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών της περίοδου 67-74. Η εκδήλωση έγινε φυσικά για τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Τιμούμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και πλήρωσαν με διώξεις φυλακή στις βασανιστήρια. Η δημοκρατία είναι ευθύνη όλων μας. Το μήνυμα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς στις επόμενες ώρες. Καλεί όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ενώ κόκκινη προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα έχει εκδοθεί για Σποράδες, Εύβοια και τα παραθαλάσσια τμήματα της Λάρισας και της Μαγνησίας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης 11 περιοχές: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Στερά Ελλάδα, Θάσος, Εύρος και Λίμνος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές συνεντεύξεις, αλλά κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τη συνέντευξη Μητσοτάκη σήμερα στο Όπεν. Ορκίστηκαν στη Βουλή με πολιτικό όρκο η Θεοδόρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καρπίδης. Αντικαθιστούν το Σιμών Κεντικόγλου και το Βασίλη Κόκαλη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παραιτήθηκαν παραδίδοντας τις έδρες τους. Σειρά πρωτοβουλειών για το θέμα της Νοβάρτης ανακοίνωσε, αποφάσισε χθες η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έρονται από σήμερα περιορισμοί του δακτυλίου, από αύριο Σάββατο, και όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, προς περαιτέρω κλιμάκωση οδηγείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως το εξής: οι Ιρανικοί πόροι δεσμευμένοι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στην κάλυψη των σημειών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο, τονίζει από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και ο καιρός με μεταβολή, όπως σας είπα πριν, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Αττική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και περιμένοντας την ομιλία, την παρθενική ομιλία της Ρένας Ντούρου, πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, την οποία θα μεταδώσουμε ζωντανά, ξεκινάμε με τον Νίκο Μορφωνιό, ο οποίος έχει την είδηση βόμβα, όσο και να ακούγεται κλισέ.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Έτσι, καλό μεσημέρι.
13: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η οποία έγινε γνωστή χθες για την παραπομπή του κύριου Χρήστου Τριαντόπουλου, του αγοραστού και των λοιπών κατηγορουμένων για την υπόθεση της αλλίωσης του τόπου του δυστυχήματος, η συγκυλική αυτή πρόταση, την οποία εξετάσαμε εμείς σήμερα, η Αυγή και το
12: την
13: Κόκκινο.
12: Έχει στα χέρια σου, ναι.
13: και την μελετήσαμε. Mm-hmm. Έχει πολύ συγκλονιστικά στοιχεία. Αρχικά είναι η πλήρης και απόλυτη δικαίωση των συγγενών που μιλούσαν για το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του τόπου. Περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κύριου Τριαντόπουλου. Περιγράφεται και το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Δηλαδή η μεταφορά 300 κυβικών χωμάτων και λοιπόν αδρανών υλικών παράτυπα από το σημείο της τραγωδίας και κατόπιν η επίστρωση με χαλίκια και πίσα του τόπου του δυστυχήματος. Αυτό είναι το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα που από την πρώτη στιγμή έχει αναδειχθεί από τους συγγενείς. Το περιγράφει ακριβώς ως τέτοιο, με τα λόγια τα οποία χρησιμοποίησα πριν από λίγο, και μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, αποδίδει και πρόθεση προς τους κατηγορουμένους.
12: Πώς το λέει ακριβώς, μπορείς να μου το πεις, είναι εύκολο. Δεν θα σε μπερδέψουμε
13: δηλαδή,
12: τα
13: χαρτιά. Καθόλου, καθόλου.
12: Γιατί έχει σημασία τώρα. Και
13: λέει,
12: οι λέξεις
13: λοιπόν,
12: και οι τοποθετήσεις.
13: Οι κατηγορούμενοι λοιπόν, τα λέει ο εισαγγελικός λειτουργός, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Με τις παραπάνω ενέργειες, το μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και παραλήψεις, παρενέβησαν με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και παράνομα και αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος και τον πέριξ αυτού χώρου, με σκοπό, πολύ σημαντικό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην εξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το βιωτικό συμβάν του προαναφερθέντου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, εγκλήματος, προς τον σκοπό
12: εγκλήματος,
13: αφενός...
12: με συγχωρείς το λέει ο εισαγγελέας.
13: Βεβαίως.
12: Μάλιστα.
13: Προς τον σκοπό αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους δράστες των διερευνόμενων αδικημάτων.
12: Μάλιστα.
13: Δηλαδή οι διατυπώσεις του εισαγγελέα
12: είναι
13: δηλαδή δεν είναι αμφισβητή.
12: Και που λέει γιατί...
13: Και το σημαντικό επίσης, και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο, είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έδρασε κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού.
12: Το λέει ο εισαγγελέας αυτό.
13: Βεβαίως το λέει. Αυτό
12: το λέει,
13: και το λέει ότι ανέθεσε ο Πρωθυπουργός μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος. Ξεκάθαρος,
12: ναι, πιο ξεκάθαρο
13: ότι έχει
12: δεν
13: γίνει,
12: γίνεται.
13: Έχει γίνει. Έχει αξία να πούμε ότι με βάση την εισαγγελική πρόταση ο κύριος Τριαντόπουλος και οι λοιποί κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έχουν αλλοιώσει τον τόπο του δυστυχήματος. Πράγμα το οποίο ο εισαγγελέας αποδομεί, αναφέροντας ακόμα και δηλώσεις των ιδίων και του κύριου Τριαντόπουλου σε μέσα την εποχή εκείνη, τις πρώτες μέρες, στα οποία και αναφέρει ότι έχει λάβει εντολή από τον Πρωθυπουργό και αναφέρει ότι ήταν ο συντονιστής. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν το αρνείται, αυτή τη στιγμή. Ναι. Με βάση την εισαγγελική πρόταση παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Βέβαια η διαδικασία τώρα είναι το δικαστικό συμβούλιο
12: τι θα αποφασίσει και τι θα εισηγηθεί.
13: Ναι, βεβαίως για την παραπομπή πάντα για την παράβαση
12: ναι.
13: καθήκοντος
12: ναι.
13: και για τους πέντε.
12: Πάντως το ότι ο ίδιος εισαγγελέας, επαναλαμβάνω, για να το εμπεδώσουμε, αναφέρει επιλέξει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού έδρασε ο κύριος Τριαντόπουλος, αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά υψής της σημασίας.
13: Φυσικά, κατ' εντολή.
12: Έτσι.
13: Και με σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη
12: ναι,
13: διαδικασία για προσπορισμό παράνομου ηθικού ωφέλους. Αυτό
12: το
13: δείχνει
12: ηθικό
13: πρόθεση.
12: Ωφελός, δείχνει πρόθεση αφενός.
13: Πρόθεση στους δράστες. Δηλαδή αναφέρει δηλαδή ότι ουσιαστικά προσπάθησαν να συγκαλύψουν. Να τα λέμε
12: να
13: και με απλά λόγια.
12: Και όταν μιλάει για ηθικό ωφελός, προφανώς κάνουμε τώρα ελεύθερη μετάφραση, αλλά δεν νομίζω ότι πέφτουμε έξω. Και διόρθωσέ με αν θεωρείς ότι κάνω κάποιο λάθος στην ερμηνεία. Προφανώς όταν μιλάει για ηθικό όφελος, επειδή ήταν προεκλογική περίοδος.
13: Κατά πάσα πιθανότητα.
12: Έτσι, ξεκάθαρα δηλαδή.
13: Κατά πάσα πιθανότητα. Πάντως αναφέρει συγκεκριμένες ομοιερμηνίες. Μιλάει από τις 2 Μαρτίου ως τις 7 Μαρτίου. Αναφέρει δηλαδή, είναι πολύ αναλυτικό, είναι 108 σελίδες η εισαγγελική πρόταση. Κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ωστόσο η ίδια η πρόταση είναι απόλυτη,
12: βέβαια,
13: είναι καταπέλητης
12: βέβαια,
13: και είναι η απόλυτη δικαίωση των συγγενών. Για να το υπενθυμίζουμε
12: συγγενών,
13: όχι μόνο, αλλά οι συγγενείς ανακοίνησαν την υπόθεση.
12: Ναι, γιατί οι συγγενείς ήταν που βρήκαν κάποιους μήνες ή ένα χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς μετά, τα διαμελισμένα πτώματα των παιδιών τους στο κουλούρι.
13: Αναφέρεται επίσης και για το κομμάτι πώς έγινε η διαδικασία και περιγράφεται της μεταφοράς στη Θεσσαλία, στο κουλούρι των χωμάτων. Η μεταφορά που περιγράφεται, γιατί αναφέρεται και σε καταθέσεις το λιγότερο απαξιώνει τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Mm-hmm. Το λιγότερο, θα mm-hmm. πω. Με ποιον τρόπο δηλαδή μεταφέρθηκαν, mm-hmm. χωρίς να ξέρουν καν που τα μεταφέρουν, και λένε ότι η χωματουργική εταιρεία τα γράφει μέσα, ο εισαγγελέας. Η ίδια μόνη της πήγε και εναπόθεσε εκεί τα 300 κυβικά mm-hmm. χώματος, mm-hmm. γιατί δεν τους έδωσε κάποιος εντολής που να τα πάνε. Και έτσι τα πήγαν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας.
14: Και το λέει εισαγγελέας, ξαναλέμε. Έτσι.
13: Δηλαδή, το τι έχει γίνει και νομίζω ότι τελικά αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί και εν συνεχεία το ποιος τελικά είναι για τα μπάζα. Για να μην ξεχνιόμαστε τι έλεγε ο κύριος υπουργός.
14: Δεν είναι μόνο για τα μπάζα, είναι για τα σίδερα της φυλακής τώρα.
13: Φλωρίδης, βεβαίως. Ότι έλεγε όποιος μιλάει για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Άρα και εδώ ο κύριος αντιεισαγγελέας. Περιμένω τον κύριο Φλωρίδη να βγει και να πει ότι είναι για τα μπάζα.
14: Ναι.
13: Και ο κύριος αντιεισαγγελέας του Άριου Πάγου.
14: Ναι. Ναι,
13: θα το πει βέβαια τώρα, αλλά.
14: Λοιπόν, φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, ο κύριος Παύλος Αστλανίδης, το ελάχιστο που ζήτησε είναι παρέτηση Φλωρίδη.
15: Να πούμε και τα άλλα τα πρόσωπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο επικεφαλής πυροσβεστικής, ο κύριος Φαλάρας, ο κύριος Παπαγεωργόπουλος Παπαγεωργίου, που ήταν και αυτός συντόνιζε εκεί, όπως και ο κύριος Καρακόπουλος, που είναι της Τροχέας. Είναι τα πρόσωπα που έρχονται.
16: Είναι τα τέσσερα επιπλέον πρόσωπα, ναι, έχετε δίκιο, εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστόνε.
15: Οι οποίοι κάναν αυτές τις συσκέψεις μεταξύ τους, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, υπάρχουν πολλά στοιχεία. Έχουμε εισφέρει πάρα πολλά στοιχεία και από μήνυση που έχουμε κάνει και η οποία έχει αρχαιοθετηθεί. Έχω κάνει μια προσφυγή, πήγε στον Άριο Πάγο ξανά η μήνυση. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η διαδικασία. Αυτό τώρα, για να μην σας κουράζω, περάσανε γύρω στα 2,5 χρόνια από τότε. Έφτασε η ώρα των αποδείξεων. Έπρεπε αυτοί, ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και οι υπόλοιποι που ανέφερα, και θα πω και τον Καρακούν και τον ιατροδικαστή που ήταν επικεφαλής, γιατί και αυτός έχει κάνει έσχυση στα Τέμπη, έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θετικό βήμα. Η εισήγηση είναι καταπέτηση του κ. Εισαγγελέα. Mm-hmm. του Άριου Πάγου και περιμένουμε να γίνει η παραπομπή τους για το ειδικό δικαστήριο. Εκεί θα βρεθούμε αντιμέτωποι και έχουμε πολλά στοιχεία απέναντί τους.
16: Κύριε Αστλανίδη, είναι αλήθεια ότι προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την εισαγγελική πρόταση και εσείς προσωπικά και άλλα μέλη του Συλλόγου δώσατε ένα πολύ μεγάλο αγώνα προσκόμισης αποδείξεων
15: και στοιχείων. Και άλλοι συγγενείς, γιατί που έχουν κάνει και αυτοί, έχουν κάνει έρευνες και έχουν κάνει και αυτοί πολύ σοβαρές καταθέσεις εναντίον του Τριαντόπουλου και των λοιπών.
16: Τώρα περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά η πρόταση του εισαγγελέα είναι σαφής για το θέμα της αλλίωσης του χώρου των Τεμπών, του δυστυχήματος, μια αλλίωση την οποία και πολύ πρόσφατα πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης είχαν απαξιώσει, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικές δηλώσεις του τύπου «Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
15: Θα παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης μετά από αυτή την εξέλιξη. Θα έχει το σθένος και την ηθική να παραιτηθεί, δεν νομίζω. Ήτανε όπως ο κύριος Φλωρίδης, όπως και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, ελάτε στη θέση μας εμείς τώρα εκεί που είδαμε με τα μάτια μας να γίνονται όλα αυτά, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα

0: πετούσαν στα χωράφια. Όλα αυτά, ελάτε στη θέση μας και πώς βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε εκείνες τις μέρες.
1: Πάντως,
0: είναι αδιανόητα πράγματα. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, δεν μπορώ να τους πω ανθρώπους, είναι κτίνοι.
1: Κύριε Σλανίδη, πάντως ο κύριος Φλωρίδης σε μια πρώτη τοποθέτηση σήμερα επέμεινε ότι οι παρεμβάσεις, όπως λέει η κυβέρνηση, στον χώρο ήταν αναγκαίες επειδή περνούσε πολύ κοντά στην σιδηροδρομική γραμμή αγωγός φυσικού αερίου και
0: πάλι,
1: υπήρχε
0: πάλι
1: κίνδυνος.
0: Πάλι το παραμύθι με τον αγωγό, πάλι. Δεν τρέπεται.
1: Σήμερα τα είπε το πρωί.
0: Πάλι το παραμύθι με τον αγωγό. Ο αγωγός περνάει πάρα πολύ μακριά από το σημείο. Και να σας πω... Γιατί τα στοιχεία που πήραμε είναι συγκλονιστικά από τη δίκη με τα βίντεο από ένα δικαστικό πραγματογνώμονα, τον Μπαρτζόπουλο συγκεκριμένα, και δείχνει το πρωί τις φαγάνες, εκεί που βάλαν το εκκλησάκι, υπήρχαν κάποια που πέσαν από αυτά που καήκαν τα χημικά, τι ήταν δεν ξέρω, και από εκεί σκάψανε και σηκώνανε οστά που πέφτανε. Υπήρχε αγωγός εκεί. Δηλαδή, που είναι το κλεισάκι, ναι. Αυτό που έβαλε η μαφία του αγοραστού, υπήρχε αγωγός. Δεν τρέπεται λιγάκι. Συνεχίζει το ίδιο παραμύθι. Αντί να παραιτηθεί και να το βουλώσει και να πάει στην άκρη, πάλι προσβάλλει την μνήμη αυτό που δολοφονήσανε.
1: Μάλιστα. Κυρία Σλανίδη, περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου μετά την πρόταση του εισαγγελέα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην τηλεόραση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την ένταση, αλλά ξεχυλίζουμε από οργή. Ξεχυλίζουμε.
1: Μια οργή που είναι κατανοητή απολύτως.
0: Και όχι μόνο εμείς, και όλη η κοινωνία. Δεν έχω να αντιληφθεί ότι η κοινωνία δεν θα ξεχάσει ποτέ τα Τέμπη και περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και καλά είναι να μαζευτεί λίγο Φλωρίδης, γιατί το έχει παραξηλώσει.
2: Συγκλονιστικός όπως πάντα ο Παύλος Ασλανίδης στην αυτεμπορική και την Νικόλη Λιβαδάρη, όπως ακούσαμε, Νίκο. Mm-hmm. Και...
3: Όντως, ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέει.
2: Ναι, ναι.
3: Ακριβώς.
2: Και, όπως τα λέει και ο εισαγγελέας πια.
3: Μα τα περιγράφει και ο εισαγγελέας. Ναι. Και στην περίπτωση κιόλας της εντολής του Πρωθυπουργού, λέει και λεπτομέρειες ο εισαγγελέας. Αναφέρει, θα διαβάσω μόνο, ότι την Δευτέρα, στις 2 Τρίτου του 2023, τον κάλεσε. Τον κύριο Τριαντόπουλο. Mm. Τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, και με εντολή του Πρωθυπουργού, αυτό λεξί, ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του κύριου Τριαντόπουλου, του ανατέθηκαν επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Πιο ξεκάθαρο
2: δεν γίνεται. Ακριβώς. Χθες εντωμεταξύ, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, μετά τις συγκλονιστικές εξελίξεις που έχουμε με το θέμα των Τεμπών για όλους αυτούς τους λόγους που μόλις αποκαλύψαμε, είχαμε και την παραδοχή από τον επικεφαλής του ΟΣΕ,
3: τον διευθύνοντα
2: σύμβουλο, ο κύριος Παλιός, ο οποίος ήταν στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή Ακρόασης της Βουλής, και σε πολύ έτσι εμφατική ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη για το αν λειτουργούν η αυτόματη.
3: Το ETCS. Το αυτόματο σύστημα προστασίας των τρένων.
2: Το αυτόματο σύστημα φρεναρίσματος, για να το εκλεκεύσουμε, υποχρεώθηκε να πει ότι δεν λειτουργούν.
4: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
5: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένη.
6: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
4: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
6: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
4: Ολοκληρώστε,
6: κύριε Παλιέ.
5: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
4: Πού λειτουργεί, κύριε?
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
4: Μου απαντήσατε.
2: Είναι η ομολογία, αυτό που μας έλεγε ο Νίκος βεβαίως ομορφωνιός, εδώ και μήνες.
3: Είναι για το ETCS.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες από την εισαγγελική πρόταση που έχει.
3: Στο κυριακάτικο μας φύλλο θα έχουμε αναλυτικά.
2: Στο κυριακάτικο φύλλο αναλυτικά όλη η εισαγγελική πρόταση. Λοιπόν, πάμε τρέχοντας τώρα στον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπαίνουμε στο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που είναι το επόμενο σκάνδαλο το οποίο αναμένεται να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε ήδη έφοδο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα γραφεία της εταιρείας, η οποία έτσι διαχειρίζεται το όλο θέμα. Και ποιο είναι το ερώτημα ή το

0: περίεργο να το πω. Κύριε Παπαδημούλη, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβόπουλο.
0: Δεν το θυμάται ο κόσμος και πολλοί δεν το γνωρίζουν ότι εσείς από το 2023 είχατε θέσει το θέμα στην Ευρώπη, έτσι. Τι είχατε δει τότε, κύριε Παπαδημούλη?
1: Είναι κάτι χειρότερο από το «δεν το θυμάται ο κόσμος», κύριε Ακριβόπουλο.
0: Ναι.
1: Μεθοδευμένα πνίγει και η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτησή μου που έγινε πριν περίπου 3,5 χρόνια, αναδεικνύοντας το σκάνδαλο. Γιατί πολύ απλά είναι επιλογή της κυβέρνησης όχι μόνο να οργανώνει σειρά ατελείωτων σκανδάλων, όχι μόνο με τη βοήθεια της διορισμένης ηγεσίας της δικαιοσύνης να τα συγκαλύπτει, αλλά να αποσιωπεί και την αποκάλυψη σκανδάλων από τα καλοταϊσμένα και ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που κρατούν φιλοκυβερνητική γραμμή, με στόχο το μυθριδατισμό των πολιτών. Το να συνηθίσει ο πολίτης στην ιδέα ότι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, αυτά συμβαίνουν παντού στον πλανήτη, ας έχουμε και σκάνδαλα και αφού έχουμε την υγειά μας. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί το φούντομα της διαφθοράς σημαίνει δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες διαφόρων γαλάζιων κυκλωμάτων με υψηλή άνωθεν κάλυψη, και αυτά τα σκάνδαλα δεν έχουν μόνο την ηθική διάσταση, έχουν και την οικονομική διάσταση. Το φούντομα της διαφθοράς της γαλάζιας από τον Μητσοτάκη έχει ως συνέπεια και την ακρίβεια, διότι είναι οι φορολογούμενοι πολίτες που πληρώνουν αυτά τα λεφτά. Για παράδειγμα, στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όταν τους έπιασε, τους πήρε χαμπάρι η Κομισιόν και μου απάντησε ότι απεντάσσονται αυτά τα έργα, αυτός ο δίθεν διαγωνισμός οστιμένος από τα αυτοκινητικά προγράμματα, που σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούμε κοινατικά κονδύλια αυτά τα 92 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από λεφτά των φορολογουμένων, γιατί στο μεταξύ είχαν υπογράψει οι γαλάζιοι τις συμβάσεις με Υπουργεία Γεωργιάδη, Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τρεις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. 3,5 χρόνια μετά, όχι η ελληνική δικαιοσύνη, όχι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το ελληνικό κλιμάκιο, δηλαδή με Έλληνες δικαστικούς και με τη βοήθεια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας που πήρε τη σχετική εντολή, βουκάρισε σε αυτή την εταιρεία που πούλησε στο ελληνικό κράτος σε πενταπλάσια τιμή τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έτσι λέει το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου το 2026, αντί για 60.000 πουλήθηκαν για 300.000.
0: Το ένα, το ένα να πούμε.
1: Ευρώ. Το ένα, το ένα.
0: Τα ποσά αυτά αφορούν το ένα, να πούμε, 200, για τον κόσμο.
1: Ναι. Ακριβώς. 60.000 το ένα κάνει στην αγορά. Αγοράστηκαν για 300.000 ευρώ το ένα, που σημαίνει δεκάδες δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από μόνο από αυτό το σκάνδαλο πήγανε σε κάποια κυκλώματα γαλάζια. Το ερώτημα τώρα είναι, αν θα κάνει κάτι και η ελληνική δικαιοσύνη, που μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι να κάνει, αν θα αντιδράσει η ελληνική βουλή και να μην περάσει έτσι ντούκου και η ενέργεια της Τεξάν, της εταιρείας που πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της πριν λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες. Η εταιρεία αυτή τι κάνει? Κλείνει τα σπιτάκια, διακόπτει την σύνδεση, σταματά να δίνει ένα ευρώ στους πολίτες που πηγαίναν εκεί για ανακύκλωση πλαστικά μπουκάλια νερού, για παράδειγμα, και προσπαθεί να το λύξει το θέμα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν πρέπει να επιτραπεί αυτό ούτε από την πολιτική, και ενώ τη δημοκρατική αντιπολίτευση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ελπίζω. Πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν και οι κύριοι της Τεξάν που εισέπραξαν τα πενταπλάσια για αυτό που έδωσαν σε αυτό το στημένο διαγωνισμό με τα σπιτάκια. Πρέπει να μιλήσουν, να κελαϊδήσουν και να πούν πού μοιράστηκαν αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Επειδή έχουμε μια σειρά σκανδάλων που συγκαλύπτονται, ο ΠΚΕΠΕ, η Νοβάρτης που ξανανοίγει ο φάκελος
0: με νέους όρους,
1: Σαλμά, η πρόταση του εισαγγελέα για παρακομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Αγοραστού, γαλάζιοι όλοι αυτοί.
0: Με εντολή Πρωθυπουργού, όπως αποκαλύψαμε πριν. Αυτό το αναφέρει ο εισαγγελέας, να πω. Ναι.
1: Λέω πολύ απλά ότι το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι πρέπει η δημοκρατική αντιπολίτευση να ενώσει δυνάμεις, γιατί πρέπει να φύγουν πριν φάνε και τα πόμολα, αν δεν έχουν φάει ήδη τα μισά, και να αποκτήσουμε μια καλύτερη κυβέρνηση, γιατί η ακρίβεια και η διαφθορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες, και το ένα είναι δίδυμο αδερφάκι του άλλου, γιατί η διαφθορά της κυβέρνησης της δεξιάς φέρνει και νέο κύμα ακρίβειας, καθώς οι φορολογούμενοι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν τα σπασμένα αυτής της γιγάντωσης της διαφθοράς.
0: Ναι. Και διαφθορά συνίσταται στο ότι όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο επίσης έρχεται ως δικογραφία, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, σωστά κύριε Παπαδημούλη, εσείς που έχετε.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
17: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
18: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
19: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
20: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Λώνει το πείσμα μας. Δεσμεύομαι και δεσμευόμαστε ότι δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασισμό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Αυτή η παράμετρος είναι η που ενόχλησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, για τους μέντορες τους ακροδεξιούς και τους νοσταλγούς της Χούντας, που και μετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα και καθοδηγούν. Γι' αυτό και το σχόλιο του σήμερα, όπως μας είπες προηγουμένως, απέναντι στη Ρέναδου, ενοχλήθηκε τελικά πολύ. Γιατί προβάλλεται μια πραγματική εικόνα, προβάλλεται η αλήθεια.
23: Απόδειξη αυτής της εικόνας, Κατερίνα, είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν άφησε από την ομιλία του τη χθεσινή ατάκα του Μάκη Βορύδη ότι προστατεύει μέσω των προτάσεών της, κατοχυρώνει συνταγματικά την προστασία της γλώσσας και της σημαίας. Είναι δύο κενές περιεχομένου αναφορές της προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια ένδειξη της πατριδοκαπηλίας, της οποίας εισηγήθηκε και χθες, της ανέδειξε ο κύριος Βορύδης. Και φρόντισε ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει συνέχεια σήμερα για να κάνει πόριο πατριωτισμού.
0: Και απεύθυνση στο ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο προσπαθεί να συγκεντρώσει ο ίδιος. Γιατί έχει διαρροές και προς τα ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία.
23: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, βέβαια, υπεραμήθηκε φυσικά ο Πρωθυπουργός και των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώνουν τις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες. Εννοούμε τώρα φυσικά την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, αυτό το κόφτη της λιτότητας που έχουμε πει ώστε να κατοχυρωθεί η λεγόμενη δημοσιονομική πειθαρχία αιωνίως μέσω του συντάγματος. Και βέβαια και την αναφορά στο άρθρο 16, για την οποία σε λίγα λεπτά αναμένεται η Ρένα Δούρου να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και να τονίσει ότι η αριστερά δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί ως τετελεσμένα τα πεπραγμένα της δεξιάς και θα συνεχίσει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ να αγωνίζεται για την κατάργηση του νόμου Πυρακάκη και την εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Αυτή είναι και η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα τονίσει η Ρένα Δούρου με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 16, στην οποία θυμίζω το ΠΑΣΟΚ έχει μια υπαρχοντερίζουσα, μια διφορούμενη στάση, καθώς λέει ναι, αργεί να μπει στην αναθεωρητική, στην επόμενη βουλή, ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά αυτά τα μη κρατικά.
0: Το ΠΑΣΟΚ τελευταία φαίνεται να έχει μια μετατόπιση ως προς το θέμα αυτό, έτσι, το οποίο ήταν αναφερθόν υπέρ. Έχει δύο γραμμές. Τελευταία δείχνει μια μετατόπιση με αρκετές έτσι ενστάσεις, αν όχι άρνηση απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το δούμε. Όλα είναι ρευστά.
23: Είναι ανοιχτό παράθυρο. Πάντως το δεδομένο είναι, επειδή είπες για την ψηφοφορία, Κατερίνα, ότι αυτή θα γίνει τη Δευτέρα και σε αυτήν δεν αναμένεται καμία από τις προτινόμενες διατάξεις από τη Νέα Δημοκρατία να λάβει ευρεία 2/3. Άρα στην επόμενη Βουλή, η οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο αυτών των 30+ διατάξεων θα πρέπει να γίνει με 180. Οπότε αυτά που προτείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν δεσμεύουν την επόμενη Βουλή. Απλά τα άρθρα θα αλλάξουν.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό, ακόμα και αν ψηφιστεί τη Δευτέρα, βεβαίως.
23: Και είναι δεικτικό της απομόνωσης, πολιτικά μιλώντας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
23: Που φαίνεται και στις τοποθετήσεις, αν κάποιος βάλει το κανάλι της Βουλής.
0: Ναι. Και το γνωρίζουν ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά όλο γίνεται ακριβώς για να κολακέψει, να προσετεριστεί το ακροδεξιό και το πιο νεοφιλελεύθερο, διότι μαζί είπαν αυτά, ακροατήριο.
23: Τώρα, και να υποστηρίξει βέβαια, Κατερίνα, ότι υποτίθεται κόπτεται για την απόδοση δικαιοσύνης σε περιπτώσεις πολιτικών προσώπων, βλέπε άρθρο 86, ενώ είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία, το θυμίζουν όλοι εδώ σήμερα και χθες, που έχει κάνει το άρθρο 86 κενό γράμμα, αμνηστεύοντας, ένα παράδειγμα, λέει μόνο, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη με επιστολικές ψήφους από το καφενείο της Βουλής. Μάθηκε πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Εκείνο το τραγέλεφο. Ναι, ναι. Ναι. Θέλουν να καταργήσουν την ανακριτική δυνατότητα που έχει η Βουλή. Περιμένοντας την κυρία Δούρου, πάμε λίγο να δούμε και την οργομοσία των δύο νέων βουλευτών σήμερα που διαδέχθηκαν τους παραιτηθέντες οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα προς τιμήν τους.
23: Σωστά. Σήμερα ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο η κυρία Θεοδώρα Κριώτου, που παίρνει τη θέση του Σημεών και Δίκοπλου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Γιάννης Χαρυπίδης, που αντικαταστήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ορκομοσία τους έγινε σήμερα νωρίς το πρωί και ακολούθησε μάλιστα και δήλωση της Ρένας Δούρου, η οποία ήταν παρούσα στην ορκομοσία, η οποία τους καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για δύο σπουδαίους ανθρώπους, των οποίων οι ιδεολογικές ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι αναγκαίες όσο ποτέ, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, πόσους βουλευτές αριθμεί. Η κυρία Κριώτου, να πω, είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, σωστά.
23: Σωστά.
0: Ναι. Ναι, ναι. Πόσους βουλευτές αριθμεί τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Αυξήθηκε ο αριθμός.
23: Τώρα, επί της ουσίας, μάλλον τυπικά είναι 11 μαζί με την Ίνα Κασιμάτη, η οποία όμως εδώ και πολύ καιρό απέχει από τις διαδικασίες και παραμένει βέβαια τυπικά βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Επίσης είναι και η Όλγα Γεροβασίλη μόνο τυπικά, διότι για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες στην Ολομέλεια έχει ζητήσει για να διευκολύνει και τη Βουλή να παραμείνει αντιπρόεδρος της Βουλής, και για να το κάνει αυτό δεν μπορεί και να ανεξαρτοποιηθεί, γιατί ως αντιπρόεδρος πρέπει να ανήκει σε κάποιο κόμμα, σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
23: Αλλά επί της ουσίας, για να συζητάμε τώρα πολιτικά, Κατερίνα, στην πράξη οι ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, μετά και τις δύο σημερινές ορκομοσίες, είναι 10.
0: Είναι 10.
23: Κάτι που όταν επισημοποιηθεί θα φέρει το ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση σε κοινοβουλευτική δύναμη, καθώς η Ελληνική Λύση, το ακροδεξιό μόρφωμα του κ. Βελόπουλου, έχει 11 βουλευτές.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν είναι τώρα εκεί το διακύβευμα, δεν είναι εκεί, αλλού είναι τα διακύβευματα τώρα.
23: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
23: Απλά λοιπόν, λέμε τα μαθηματικά, γιατί ο κόσμος
0: καλά κάνεις και τα λες. Οκ, αλλά έχουν λίγο δευτερεύουσα σημασία τελικά ο αριθμός, εκτός αν πρόκειται για πολύ μεγάλα μεγέθη, διότι είναι τόσο ρευστό πια και το πολιτικό σκηνικό και η κατ' επέκταση και οι συσχετισμοί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
23: Αυτή η ρευστότητα, Κατερίνα, αποτυπώνεται στον αριθμό των εξάρτητων
0: βουλευτών. Βέβαια, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό.
23: Θα ξεπεράσουν τους 50. Το ρεκόρ ήταν 63 το 2012.
0: Και τώρα είμαστε στους 50 ανεξάρτητους. Να θυμίσω μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 είχε 48 βουλευτές. Λοιπόν, αυτά, και περιμένουμε την ομιλία του Ρουτάσου, αν προκύψει οτιδήποτε.
23: Από λεπτό
0: σε λεπτό. Βλέπω τώρα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υποθέτω ότι αμέσως μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου θα ανέβει στο βήμα, εκτός αν υπάρξουν έτσι δευτερολογίες και αντιπαραθέσεις, κυρία Δούρου. Πάμε και στον Αντώνη Ριγόπουλο, τον πολιτικό μας συντακτή, και τον καλωσορίζουμε στο ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς από σήμερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή αρχή. Χθες είχαμε μια πολύ έντονη, θα έλεγα, και πολύ αποφασιστική απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στη πολύ σκληρή αντεπίθεση, ανακοινώντας κιόλας σημαντικές πρωτοβουλίες για την Οβάρτης.
1: Ήταν όντως μια πολύ σημαντική ημέρα η χθεσινή. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία, όπως νομίζω, η σωστή λέξη που χρησιμοποιείς είναι αυτή, αποφασιστική. Δηλαδή είναι η στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα, τελειώνει, κηρύσει μάλλον το τέλος αυτής της περίοδου εσωστρέφειας που υπήρχε, με την αποχώρηση πολλών βουλευτών της ανεξαρτητοποίησης που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει την λειτουργία του, όπως αποφάσισε και η πολιτική γραμματεία χθες, σε δύο κύρια πεδία. Αφενός είναι η αναδιοργάνωση του κόμματος, η προετοιμασία για την εκλογική μάχη από τη μία πλευρά, και η αποσαφήνιση βεβαίως του αριστερού πολιτικού στίγματος του κόμματος από την άλλη πλευρά, από το οποίο και το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως είχε θολώσει εξαιτίας της επιμονής σε συνεργασίες με κόμματα που πολλές φορές αρνούνταν και ρητά κάθε επικοινωνία. Στις άμεσες προτεραιότητες του κόμματος τοποθετούνται πλέον η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδιών και η ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής συνεργασιών. Και στόχος βεβαίως είναι η οργανωτική επαναφορά του κόμματος σε συνθήκες εκλογικής ετοιμότητας, ανεξάρτητα από τον χρόνο προσφυγής της κάλπης. Ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα, είναι προφανές αυτό, και κοιτάει, έχει το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές από εδώ και πέρα. Νομίζω η συγκρότηση των ψηφοδελτίων είναι ένα γεγονός από μόνο του που δείχνει ότι στρέφεται πια προς την ανασυγκρότησή του συνολικά με τις οργανώσεις του κόμματος στην περιφέρεια. και να οργανώσει την εκλογική του κάθοδο. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει και ένα ζήτημα θεσμικό πια, μια θεσμική αντεπίθεση στην οποία περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εχμή του δόρατος είναι η υπόθεση της Νοβάρτης. Έδωσε λοιπόν την εντολή η πολιτική γραμματεία, εξοντώθησε τον Παύλο Πολάκη και τον Γιάννη Πατσίδη, τον δικηγόρο του, να κινηθούν σε θεσμικό επίπεδο σε σχέση με την Νοβάρτης και τις μεγάλες αποκαλύψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες.
0: Να πούμε αναλυτικά τι προτείνουν, τι αποφάσισαν.
1: Βεβαίως.
0: Αντώνη, διότι έχει σημασία.
1: Προτείνουν λοιπόν οι πρωτοβουλίες που θα πάρει από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνουν αιτήματα προς την εισαγγελία για την επανεξέταση των υποθέσεων που αφορούν τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, να γίνουν αιτήματα προς την ΑΔΑΕ για τη δημοσιοποίηση του προορισματός της σχετικά με τα διευκρίνιστα ποσά που αφορούν τον Υπουργό Υγείας, και προς τον Άριο Πάγο αίτημα για συνολική επανεξέταση όλων των δικογραφητών της Νοβάρτης. Και παράλληλα ζητείται και η διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Νοβάρτης. Αυτό να το θυμίσουμε, ότι η Νοβάρτης έχει πληρώσει για τη ζημιά που έχει γίνει στην Ελλάδα στην αμερικανική κυβέρνηση και όχι στην ελληνική. Και τίθενται και βεβαίως ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών σε σχέση με την διερεύνηση της υπόθεσης στα προηγούμενα στάδια.
0: Ναι. Και πραγματικά είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω των ραγδαίων, όπως φαίνεται, εξελίξεων που έχουμε γύρω από το θέμα της Νοβάρτης. Και επίσης, εκτός από τις πρωτοβουλίες που αποφάσισε η πολιτική γραμματεία για την Νοβάρτης, έχει σημασία στο πλαίσιο αυτής της νέας κατάστασης, όπως είπες και εσύ, έτσι, πια που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σχέδιο, να το πω έτσι. Και η εκλογική ετοιμότητα, ψηφοδέλτια, ανάδειξη σκανδάλου Νοβάρτης, αλλαγή του πολιτικού χάρτη και όλο αυτό, λέω συνοπτικά, τι λένε στον τίτλο, ναι.
1: Ο σκοπός, νομίζω, είναι να πει δυνατά ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ισοστρέφεια τέλος,
0: ναι,
1: και να στρέψει το βλέμμα προς τα έξω. Και αυτό το προς τα έξω σημαίνει και σε θεσμικό επίπεδο σχέση με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που είναι πολλά. Δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι μας το έχει στερήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αρκετές υποθέσεις ανοιχτές. Και από εκεί και πέρα είναι και η εκλογική κάθοδος. Είναι η στροφή και στις οργανώσεις τις τοπικές, την ανασυγκρότηση δηλαδή συνολικά του κόμματος, και βεβαίως και σε πολιτικές οργανώσεις. Έτσι, δεν σταματάει η συζήτηση για συνεργασίες. Έχει ενδιαφέρον ότι συζήτησε η κυρία Δούρου χθες με τον κύριο Νίκο Κοτζιά, ότι μιλήσανε για την αναγκαιότητα να υπάρξουν συγκλήσεις των δυνάμεων της αριστεράς. Αυτό που έλεγε βέβαια και η κυρία Δούρου και γενικότερα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν θα κινηθούν δηλαδή σε μια κατεύθυνση να γίνουν ακολούθημα δυνάμεων οι οποίες δεν θέλουν να συνεργαστούν με άλλες. Υπάρχουν τέτοιες πολλές βέβαια, γιατί τον τελευταίο χρόνο συνολικά, αν το βάλουμε κάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσπαθήσει να έρθει σε συνεργασία με διάφορες δυνάμεις. Περισσότερες από αυτές αρνούνται.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει και την σημασία του, τη σημασία του οι εισηγήσεις και του Νίκου Παπά στην πολιτική γραμματεία και της Ρένας Δούρου. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την από εδώ και πέρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με όλα τα μέτωπα που άνοιξαν και τώρα παλεύουν να κλείσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω πως αυτό εκφράστηκε από όλα τα στελέχη χθες, ναι, στην πολιτική γραμματεία. Δηλαδή και αυτό που είπες ήταν μια έντονη πολιτική γραμματεία, όχι με την αρνητική έννοια που είχαν προηγούμενες συνεδριάσεις, αλλά με μια έννοια ότι είμαστε εδώ, είμαστε αυτοί που είμαστε τέλος πάντων, αυτοί που μείναμε τελικά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, και κινούμαστε σε μια κοινή κατεύθυνση η οποία έχει ρητούς και ξεκάθαρους στόχους. Όπως είπαμε και πριν, είναι η εκλογική κάθοδος, είναι οι θεσμικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την κυβέρνηση, και είναι βέβαια η ανασυγκρότηση του κόμματος, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει, ναι, ούτως ή άλλως ένα αντικειμενικό ζήτημα που έχει προκύψει με τις αποχωρήσεις. Οπότε προφανώς υπάρχει και ανάγκη να γίνει ανασυγκρότηση οργανωμένη.
0: Και να διαβάζω από την εισήγηση Δούρου, το κόμμα οφείλει να αφήσει οριστικά πίσω του την ασάφεια και την εσωστρέφεια και να επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική με καθαρό ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα και ενιαίο λόγο. Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως και η παρέμβαση Πολάκη, η εισήγηση Πολάκη.
1: Ναι, παρουσίασε η
0: εισήγηση για την ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών και νομικών πρωτοβουλειών, ειδικά με το θέμα της Νοβάρτης.
1: Είναι, και νομίζω μπορούμε να το θεωρήσουμε αφετηρία το θέμα της Νοβάρτης σε σχέση με αυτό.
0: Και
1: δηλαδή,
0: μπορούμε να πούμε, το είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι πραγματικά το ίδιο. Και με δελτίο τύπο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έσκασε το θέμα, το είπε ότι είναι προσωπική δικαίωση του Πολάκη, έτσι.
1: Ναι, είναι μια υπόθεση την οποία την έχει σηκώσει σε μεγάλο βαθμό.
0: Σηκώσει, και δεχθεί τη δολοφονία χαρακτήρα, είχαν γίνει όλα αυτά που γίναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατηγορηθεί για σκευωρία και τώρα σιγά σιγά με τις αποκαλύψεις και με αυτές που έρχονται.
1: Και το Μάριο Σαλμάς να ανατρέψει την ουσία όλη την...
0: Και με τώρα με τις νέες αποκαλύψεις, οι οποίες θα έχουν και συνέχεια, διότι χθες έκανε ο κύριος Σαλμάς μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και όπως καταλαβαίνουμε, όταν φτάνουν στα δικαστήρια και σε κρωματικές διαδικασίες τέτοιες υποθέσεις, όπως πάντα προσκομίζονται και στοιχεία νέα. Και εκεί
1: ναι,
0: θα φανεί...
1: δεν υπάρχει κάτι που θα κρατήσει κανείς τον Μητροπολίτη. Και νομίζω ο κύριος Σαλμάς το έχει πει ξεκάθαρο. Ότι θα...
0: Και εκεί θα φανεί ποιος έκανε σκευωρία. Έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σκευωρία,
1: ναι,
0: ή ήταν η σκευωρία τη συγκάλυψη των αποκαλύψεων για την Νοβάρτη.
1: Ειδικά με βάση το γεγονός ότι σήμερα ακούγεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ο βασικός σκευωρός τελικά ήταν ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα, μια ολόκληρη θεωρία για το πώς έγινε αυτό, για να μπορέσει να δικαιολογήσει βέβαια την κατηγορία της σκευωρίας σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νομίζω πως αυτό αρχίζει και καταραίει σιγά σιγά με βάση και τα στοιχεία που έχει δώσει ο κύριος Σαλμάς και βάση την.
0: Και τα νέα δεδομένα
1: του, ότι θα φέρει και άλλα, ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει όταν έρθει η ώρα στο δικαστήριο.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη Στριγόπουλος.
1: Καλό
0: μεσημέρι, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στη δική του, στο δικό του μότο, στη δική του γραμμή, στη δική του ιστερία κτλ.
2: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκη το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14. Όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, τον έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα, είχε τότε κάτι προϊόντα Innovartis σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να με σοραδίσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έφτασα και ο Φρουζή, είπα, ξέρετε κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα άλλο site, αν μπορεί να βάλει κάποια διαφήμιση Innovartis, και έβαλε Innovartis διαφήμιση 2.000 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Και τι θα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
3: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, μάρε, τι πιο απλό. Είσαι υπουργός, παίρνεις το Φρουζί, λες έχω μια φίλη που κάνει ένα site, σε παρακαλώ δώσ' της διαφήμιση. Αλίμον. Στην προέκθεση τώρα αυτού που ακούσαμε, του Άδωνη Γεωργιάδη, βλέπουμε πλήρη ομολογία τώρα στην πραγματικότητα, έτσι.

0: Εκείνο που δεν βλέπουμε τελευταία, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στο θέμα της Μαρφίν. Για τρεις μέρες έπεσε η μεγάλη επιτυχία, η εξάρθρωση, η σύλληψη. Βέβαια υπάρχει κόσμος που είναι ήδη στις προφυλακισμένοι, έτσι. Λοιπόν, η σύλληψη των δολοφόνων της Μαρφίν και τα λοιπά και τα λοιπά, και ξαφνικά το θέμα εξαφανίστηκε από την επικαιρότητα. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να πιστοποιούν ότι αυτό που μας έλεγαν είναι πραγματικότητα. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που ο Μιχάλης Χρυσογοίδης εξαρθρώνει, λύνει το θέμα της Μαρφίν, βρίσκεται τους δολοφόνους, όπως είχε βρει τους δολοφόνους του Καραϊβάζ ο Τάκης Θεοδωρικάκος επί υπουργείας του στη θέση Χρυσοχοίδη, πάλι παραμονές των εκλογών, και ξαφνικά το θέμα εξαφανίστηκε. Ο Γιώργος πει, δεν θα το πούμε το όνομά του, παρότι ο ίδιος κάνει δημόσιες αναρτήσεις, αλλά ξέρετε, έτσι όπως έχει φτάσει το επίπεδο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έχει το λιντσάρισμα του πιο εύκολο. Λοιπόν, ο Γιώργος πει στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, δίνει τη δική του μαρτυρία.
1: Ξεκινήσανε τότε για μας τους κατηγορούμενους 5 χρόνια ακραίας ταλαιπωρίας. 5 χρόνια μέσω ενός σημειώματος από την ασφάλεια προς την ασφάλεια, που τότε δεν διέθετε email. 5 χρόνια όπου εμείς είχαμε από πάνω μας να κρέμονται πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονιών, όπου η αστυνομία εισέβαλε στα σπίτια τα δικά μας και των οικείων μας και τα έκανε μαντάρα. 5 χρόνια που οι ζωές μας μπήκανε απόλυτα στον πάγο, έτσι, και ανακάμψανε πολύ πιο μετά. Σε αυτά τα... η δίωξη αυτή, η σκευωρία απέναντί μας, μας κόστησε ηθικά, μας κόστησε υλικά, μας κόστησε κοινωνικά. Χρειάστηκε εμείς να βρεθούμε με τους συναδέλφους μας, με τους γείτονές μας, με τους φίλους μας ακόμα, και να πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν, αυτό που ισχυριζόμασταν από την αρχή, ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις σκευωρίες που δημιουργεί η ασφάλεια και ο κρατικός μηχανισμός. 15 χρόνια μετά, αυτό το οποίο νιώθω εγώ είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Έχουμε πάλι τρεις κατηγορούμενους, έτσι, με την ίδια ακριβώς τρύπια αστυνομική μεθοδολογία, με τις ίδιες ακριβώς τρύπιες αστυνομικές διαρροές στα ΜΜΕ που αναπαράγονται έτσι αβίαστα. Και στα αλήθεια έχουμε πάλι με την ανακοίνηση αυτή 3 ανθρώπους να έχουν ένα πολύ μεγάλο ανήφορο να ανέβουν μπροστά τους, έτσι, για να εξυπηρετήσουν τις προεκλογικές επιδιώξεις μιας κυβέρνησης που είναι στα τελευταία της. Από τη μεριά μου, θεωρώ ότι πρέπει όλοι, κοινωνικά, δικαστικά, ο καθένας από το μετερίζει του, να σταθούμε στο πλάι αυτών των 3 ανθρώπων μέχρι την οριστική απαλλαγή τους.
0: Βέβαια, οι άνθρωποι, ξαναλέω, κρατούνται. Και ξαφνικά, σαν να μην υπήρξε ποτέ η σύλληψη Μαρφίν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρξε μέσα ενημέρωση, στο οποίο παραποίησαν και τα στοιχεία, για να δείτε έτσι πόσο payroll της αστυνομίας είναι αρκετά μέσα. Λοιπόν, έδειξαν ως ντοκουμέντο, φοβερό και τρομερό ντοκουμέντο, το δράστη της επίθεσης, έναν από τους δράστες της επίθεσης, που κρατάει μολότοφ και τη ρίχνει στη τζαμαρία της τράπεζας. Και το βλέπεις εσύ και λες μπράβο, ωραίο ντοκουμέντο, αποκαλυπτικό κτλ. Η πόρτα όμως που φαίνεται, που είναι για άλλη είναι περιστρεφόμενη, δεν είναι της Μαρφίν. Είναι στη Συγκρού, της τράπεζας, της συνεταιριστικής τράπεζας Χανίων. Για να καταλάβετε, αν καταλάβουμε όλοι, πόσο όχι κατασκευασμένα στοιχεία για κατασκευασμένα στοιχεία μιλάμε, αλλά για κάτι πολύ πιο επικίνδυνο και από αυτό. Εντάξει.

Λίγο πριν το τέλος, περιμένοντας τη Ρένα να ανέβει στο βήμα της Βουλής, προφανώς θα πέσει μέσα στην εκπομπή του Σπύρου του Γκουτζάνη τελικώς. Να σας θυμίσω την εικόνα που έρχεται από πλευράς καιρού, έτσι, από σήμερα, από λίγες ώρες, μέχρι και αύριο. Έχουμε μπαράζ μηνυμάτων 112, σχεδόν στη μισή Ελλάδα, ανοχή σε όλη, φτιότητα, Λάρισα, Μαγνησία, σποράδες, με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Το 112 καλεί όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν κατά τις μετακινήσεις τους. Εντάξει, το 112 το έχουμε ξαναπεί, είναι το άλλο της ανεπαρκιάς τους, έτσι. Α, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τα πράγματα μάλλον δείχνουν σοβαρό. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, με ισχυρούς ανέμους, με πολύ μεγάλη συχνότητα κεραυνών, Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδοθεί για σποράδες Εύβοια και τα παραθαλάσσια τμήματα Λάρισας και Μαγνησίας. Και έχουν τεθεί στο κόκκινο σε κατάσταση κινητοποίησης, όπως το λένε οι αρχές, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης, έχουν οριστεί ότι είναι σε κατάσταση κινητοποίησης. Στην πράξη θα σας γελάσω τι γίνεται. Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Στερά Ελλάδα, Θάσος, Εύρος και Λίμνος. Προσοχή λοιπόν, το νου μας, πολιτική προστασία δεν φημίζεται. Εδώ που τα λέμε, όπως έχει αποδειχθεί όλα τα τελευταία χρόνια με τα έντονα καιρικά φαινόμενα για ετοιμότητα και αντανακλαστικά, έτσι. Λοιπόν, το νου μας, γιατί μόνο εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας, κανένας άλλος. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη, Σπύρος Γκουτζάνης, εμείς τη Δευτέρα πάλι εδώ. Γεια σας.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κορυφώνεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi.
9: Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
17: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμού.

0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θάσος, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, παλιά το λέγανε αυτό. Έτσι, τώρα έχουμε δει
2: Άλλες εποχές,
1: τώρα έχουμε δει το 41% δουλεύει και τα Σαββατοκυριακά. Έτσι.
2: Κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε κοντά σας για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Τέλος πάντων, 24 Ιουλίου Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που αρχίζουν οι τηλεοράσεις και δείχνουν πάρα πολύ έτσι, τα λιμάνια όπου φεύγει ο κόσμος. Άρα πηγαίνουν καλά τα πράγματα.
2: Τι είπες το?
1: Με αυτό δεν θέλουν να μας δείξουν, ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα και φεύγει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μένουν εδώ, έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ σήμερα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Σαββατοκύριακο καθόμαστε, ξεκουραζόμαστε, κάνουν κόλατα.
2: Εννοείται.
1: Εδώ θα είμαστε δύο ώρες. Να περάσουμε καλά.
2: Να πούμε πολλά. Να μοιραστούμε ακόμα περισσότερο.
1: Εδώ, παρέα θα σας κρατήσουμε όπου και να είσαστε. Μην ξεκινήσω τώρα να λέω.
2: Όχι, έτσι μην αρχίσετε που μπορεί τώρα να τους πετύχουμε. Έτσι. Είναι κρίμα και άδικο.
1: Αυτό το κάνω βαφτιά, το έχουμε ξεχάσει. Χαιρετισμού στην... ξέρω και εγώ, στη Λάρισα.
2: Ο αγαπητός κύριος Γιώργος έκανε αυτό, έστελνε χαιρετισμούς σε διάφορα
1: στη
2: μέρη.
1: Στην Βέρεια, ξέρω και εγώ. Κατάλαβες. Στην Ηγουμενίτσα.
2: Ναι, αλλά λάμβανε και μηνύματα.
1: Αυτός θα σταματήσει ή θα πει και όλους τους νομούς της χώρας?
2: Δεν ήθελε να αδικήσει κάποιον από αυτούς που επικοινωνούσαν μαζί του.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Μισό λεπτάκι. Περίμενε, περίμενε. Τώρα είμαι έτοιμη.
0: Ωραία, λοιπόν, τι σημαίνει διάλειμμα στη σχέση?
1: Δεν υπάρχει διάλειμμα στη σχέση.
0: Υπάρχει κανονικά. Καλέ στα φιλάρακια καταρχήν. Είναι μια τάκα μόνιμη και σταθερή. Έτσι. Αλλά τι να είναι διάλειμμα στη σχέση?
1: Για μένα δεν μπορεί να υπάρξει διάλειμμα στη σχέση. Η σχέση θα έχεις ή δεν θα έχεις.
0: Ή θα έχεις ένα διάλειμμα. Όχι, ε. Διαφωνεί, τι να σου πω.
1: Μη διαφωνήσω εγώ, δεν έχω το δικαίωμα.
0: Καλέ, μια χαρά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και αυτό.
1: Χτυπάει δηλαδή κάποιο καμπανάκι και βγαίνεις για διάλειμμα και μετά ξαναχτυπάει και επιστρέφεις.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 κανόνες. Έτσι. Τα έχουμε ίσως ξαναπεί, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα πούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Είναι ο λόγος που θέλεις να κάνεις το διάλειμμα. Έτσι, 5 λόγοι. Είναι ότι πρέπει να το συζητήσεις πιο πριν για να έχεις... να ξέρεις τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, στον άλλον. Να βάλεις κανόνες. Να μην θέσεις χρονικό όριο. Δεν ξέρω γιατί να μην θέσεις χρονικό όριο.
1: Γιατί μπορεί να είναι επαόριστον, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι και αυτό. Να μην επιστρέψεις ποτέ το διάλειμμα. Βγήκα για διάλειμμα, δεν θα ξαναγυρίσω στην τάξη.
1: Αυτό, ναι.
0: Και να το κάνεις να αξίζει το διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει. Τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το έχω πολύ πιθανό μετά το διάλειμμα να μην θες να γυρίσεις.
0: Το είναι το πιθανότερο. Πού να γυρνάω τώρα στην τάξη? Με τα μαθήματα, ξέρεις.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια πρώτη ανάσα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι εδώ με τον καφέ μας, με το νεράκι μας.
1: Απ' όλα. Έχουμε, είμαστε full complex εξοπλισμένοι.
0: Ούτε σωσίβια βλέπω φέτος, ούτε τίποτα.
1: Σωσίβια. Σήμερα αυτό εδώ δίπλα στην κυλίτσα γύρω-γύρω τι είναι.
0: Ούτε κάτι άλλο βλέπω, ούτε καπέλα βλέπω, τίποτα.
1: Καπέλα τώρα. Αντιλιακό όμως βλέπεις.
0: Έτσι. Βλέπω σε τέτοιο, πώς το λένε, σε χημική ένωση με το αντισηπτικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Όχι, συμβαίνει αυτό, το έχω δει, ας πούμε, στην ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Να πας, σου έχουν περάσει το αντισηπτικό πιο πρώτα.
1: Ναι.
0: Εκεί ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Και μετά πας, ξαπλώνεις και βάζεις και το αντιλιακό, οπότε...
1: Καλά, δεν έχεις τη δικιά σου πετσετούλα.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό, εννοείται.
1: Πάντα βάζεις δικιά σου πετσετούλα, κάτσε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, να θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθό Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930 62 190.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Εδώ Ευβαλίκος, Μάσκα Τραμμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πριν από αυτό όμως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα που γιορτάζουν. Λοιπόν, σαν σήμερα, 24 Ιουλίου το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. 1923 υπογράφει τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη Στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάν ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο, κλέβοντας την παράσταση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω για μια αμερικανική εταιρεία που μετατρέπει τον αέρα της Αραβικής ερήμου σε εμφιαλωμένο νερό.
1: Τον αέρα...
0: της ερήμου...
1: Ναι.
0: Της Αραβικής,
1: ναι,
0: σε πόσιμο εμφιαλωμένο νερό.
1: Παίρνει τον αέρα και τον κάνει νερό.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Βέβαια, η εταιρεία έχει έδρα την Αριζόνα, έτσι, για την αμερικάνικη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδρεύει εκεί, κοντά στο Ντουμπάι, από ό,τι διαβάζω. Έτσι. Αντί για να επιλέξει τη γεώτρηση πηγών ή τον καθαρισμό θαλασσινού νερού για να δώσει νερό, ας πούμε, στις πόλεις, επέλεξε να απορροφήσει την υγρασία του αέρα για να δημιουργήσει εμφιαλωμένο νερό σε ένα εργοστάσιο 20 χιλιόμετρα μακριά από το Ντουμπάι.
1: Ναι, αλλά αυτό τι επηρεάζει γενικότερα το...
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον.
0: Το εργοστάσιο αυτό θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντί για ορυκτά καύσιμα, για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων, και θα εξαπλωθεί αργότερα και σε άλλα μέρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι παίρνει κάτι κοινό από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι παίρνω από την ατμόσφαιρα του Ντουμπάι μόνο. Έτσι δεν είναι, ναι, την υγρασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκτός των άλλων, δεν ξέρεις μελλοντικά όσο, ας πούμε, ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπει σε παραγωγή, τι ζημιά μπορεί να κάνει αφαιρώντας την υγρασία από τον αέρα γενικότερα.
1: Και δεν είναι και όλα τα κλίματα ίδια, και φαντάζομαι και η σύσταση του αέρα σε επίπεδο υγρασίας. Δηλαδή, αν, να, είσαι κοντά στη θάλασσα, φαντάζομαι θα είναι διαφορετικό από το να είσαι στο βουνό.
0: Πάντως η εταιρεία πάντως αρχικά έχει στόχο να παράγει 2,1 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Έτσι. Αλλά μελλοντικά θα το κάνει και ακόμα περισσότερο. Θα παράγει ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι απλά χρησιμοποιεί κάτι κοινό. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάζεις χρήματα από κάτι κοινό. Να μου πεις, βγάζεις.
1: Πολλές
0: τόσα πράγματα βγαίνουν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει και ένα όριο, μέχρι ενός ορίου δηλαδή.
1: Τι πράγμα θέλεις εσύ τώρα?
0: Έλα, ντένει και αυτό. Κάνουμε κι εμείς ένα εργοστάσιο. Να βγάζουμε νερό από την υγρασία.
1: Θες να βγάζουμε αέρα κοπανιστό, και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Δεν γίνανε πλούσιοι αυτοί, βέβαια. Θα σου πω σε λίγο πού θα πάμε διακοπές φέτος, το βρήκα. Εμείς οι δύο.
1: Εγώ και εσύ.
0: Πάρε και το μικρό μαζί. Κάθε κεφάλι που θα παίρνεις θα είναι χρήματα.

0: Θέλω λοιπόν λίγο να μου εξηγήσεις, γιατί όταν μου λες κάθε κεφάλι που θα παίρνεις
1: μαζί σου διακοπές.
0: Γιατί το σκέφτηκα δε λίγο το βία.
1: Ανάποδα από ό,τι έπρεπε. Έτσι.
0: Για
1: γιατί
0: πες.
1: Άραγε να σου βγαίνει η βία. Θα σου πω ότι πάμε σε διαφημίσεις, βεβαίως.
0: Α.
1: Έρχεται να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα επίσης, βεβαίως.
0: Δεν μου είπες όμως που θα πάμε.
1: Θα πάμε μετά από το διάλειμμα, θα σου πω. Έτσι θα σου κρατήσω λίγο το ενδιαφέρον. Να ακούσεις και τις διαφημίσεις. Τι θα τους κάνουμε τους πελάτες μας εμείς, θα τους πετάξουμε.
0: Όχι καλέ, ποτέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να κάνουμε διάλειμμα και στην επιστροφή εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό η θάσος, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
16: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
16: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου. Kavala News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ και όταν λες για κοντές γυναίκες.
2: Παρακαλώ, έτσι,
1: ένα πράγμα έχω να σου πω.
2: Ναι.
1: Η κοντή γυναίκα, η δικιά μου, η προσωπική γνώμη τώρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. Και στο κρεβάτι, αλλά γενικότερα αν έχει ένα ωραίο σώμα, η κοντή γυναίκα είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ μπορείς να το βλέπεις και γύρω σου αυτό. Νομίζω ότι γυρνάνε αρκετά μάτια όταν φτιάχνεσαι, βγαίνεις έξω, ξέρω κι εγώ. Έτσι δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι μια χαρά είναι η πέραση.
2: Κοίτα, εμένα το μοναδικό μου...
1: Η υψηλή γυναίκα δεν μου προκαλεί τίποτα ιδιαίτερο πολλές φορές.
2: Το δικό μου παράπονο στο
1: έχεις
2: θέμα ύψους, ναι, ήταν όταν μία εποχή ασχολιόμουν με κάποια event και λοιπά,
1: ως φοιτήτρια,
2: πιο μικρή κτλ. Που λόγω μερικών πόντων στο ύψος, έπαιρνα λιγότερα λεφτά από τις πιο ψηλές. Πληρώναμε το μέτρο, κατάλαβες.
1: Εντάξει, διαλέγαν μοντέλα, ξέρω κι εγώ.
2: Όχι, ούτε
1: κάτι
2: καν.
1: Τέτοιο.
2: Ούτε καν.
1: Τι.
2: Ψηλές.
1: Ναι, εντάξει, τι να
2: δεν ήταν, δηλαδή, μπορεί ας πούμε να ήταν μία ψηλή. Τώρα καλή γραμμή. Εξίσου γυμνασμένα σώματα είχαμε, ξέρω εγώ, και δύο. Και το πρόσωπο δεν βλεπόταν κιόλας.
1: Τι κακή.
2: Όχι, καλέ, δεν είναι
1: κακία.
2: Είναι αντικειμενικό ομορφιά, αυτό, σου λέω. Ήταν σχόλια που είχα ακούσει εκεί μέσα.
1: Εντάξει, είναι αντικειμενική όμως η ομορφιά για τον καθένα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσουν αυτές τις γυναίκες και δεν τις θεωρώ και κοντές κιόλας. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεύτερη ώρα επιστρέψαμε. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ η θεματολογία μας. Κοντή, φοράει και το 12πόντο. Άμα το έχει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ανάλογα. Βγαίνεις έξω και νιώθεις υπέροχα.
2: Εγώ ξέρω ότι άμα ήταν εδώ η Θεοπούλα δεν θα με ήθελε.
1: Α, ναι, είναι και αυτό.

0: Τι έχουμε? Έχουμε κάτι σημαντικό?
1: Λοιπόν, έτσι ήξερες εσύ τώρα, σε παρακαλώ, ήξερες εσύ ότι το σεξ μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο?
0: Εγώ ήξερα ότι προκαλεί πονοκέφαλο το σεξ, έτσι ώστε να το αποφύγεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, το σεξ καθεαυτό.
0: Το έχω εντρυφήσει αυτό 20 χρόνια.
1: Όχι το όχι, αγάπη μου, σήμερα έχω πονοκέφαλο. Πάρε ρε,
0: μα
1: το
0: αυτό
1: παυσίπονο.
0: Δεν είναι το σεξ ότι σου προκαλεί πονοκέφαλο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό εννοείς.
1: Το σεξ αυτό καθεαυτό.
0: Πρώτα θα το κάνεις και μετά, ναι, θα είναι ο πονοκέφαλος. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Ιδές!
0: Εγώ νόμιζα πρώτα έρχεται ο πονοκέφαλος και μετά δεν έχει σεξ.
1: Και μάλιστα πώς λέγεται αυτός ο πονοκέφαλος?
0: Αντισεξ, δεν ξέρω.
1: Πονοκέφαλος μόχθου.
0: Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο θα κάνω για σας?
1: Λοιπόν, αυτός
0: ποιος
1: ο πονοκέφαλος...
0: Ποιος μοχθεί καταρχήν, μισό λεπτάκι. Όπα, όπα, όπα. Ποιος μοχθεί, ήθελα να ξέρω πάλι.
1: Και οι δύο μοχθούνε, δεν κατάλαβα.
0: Όχι,
1: δεν, και οι δύο καταβάλουνε προσπάθεια.
0: Όχι.
1: Τι όχι, παιδί μου.
0: Όχι, δεν το βλέπω πάντοτε αυτό.
1: Παιδί μου, υπάρχουν. Είναι καταμερισμός εργασίας. Λοιπόν.
0: Δεν νομίζω.
1: Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα.
0: Καταμερισμός της εργασίας είναι 20% 80%. Το 80% μετράει, όχι το 20%. Σιγά τώρα.
1: Αμάν πια. Σιγά, σε λίγο θα μας πείτε ότι θα κάνετε όλα μόνοι σας.
0: Παίζει και αυτό μερικές
1: φορές. Αμάν πια. Δεν ξέρω με τι έχεις πάει. Λοιπόν, άκου τώρα. Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα προϋποθέτουν, λέει, τη συμμετοχή των μυών που βρίσκονται στο κεφάλι και στο λαιμό. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη κυκλοφορία αίματος. Με αποτέλεσμα, τα αιμοφόρα εγκεία, λέει, να φουσκώνουν και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ο πονοκέφαλος. Αυτοί οι πονοκέφαλοι, οι πονοκέφαλοι μόχθου, μπορούν να εμφανιστούν μετά την κορύφωση, αλλά και μετά από δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, το τρέξιμο, το γυμναστήριο. Καταλαβαίνεις τέτοια πράγματα.
0: Μπας και τους ανεβαίνει η πίεση.
1: Έρευνες έχουν δείξει ότι συνήθως αφορούν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ημικρανίας ή έχουν κληρονομήσει κάποια ημικρανία από τους γονείς τους.
0: Εγώ ήξερα συνήθως ότι το σεξ σε φτιάχνει, σε κάνει καλά, ας πούμε. Έχεις κάνει και άρρωστος, ας πούμε, σεξ και γίνεσαι έτσι πιο καλά. Νιώθεις καλύτερα μετά.
1: Πάντως, λένε όχι τώρα, να, ότι αν εμφανίζεις τέτοιους πονοκεφάλους που το παθαίνεις συχνά, είναι καλό να πας στο γιατρό για να τσεκάρεις αν έχεις άλλα προβλήματα. Αλλά γενικά ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με ένα απλό παυσίπονο. Αυτός ο πονοκέφαλος είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσεις με ένα πολύ παυσίπονο. Όχι να σταματήσει το σεξ.
0: Και το άλλο το ξεπερνάς.
1: Μετά το σεξ θα παίρνει και ένα παυσίπονο.
0: Και αυτό το πονοκέφαλο που σου έρχεται πριν το σεξ το ξεπερνάς με παυσίπονο. Πίστεψέ με.
1: Το δείχνει και η διαφήμιση,
0: άλλωστε. Ναι.

0: Εμείς παίρνουμε ένα ωραίο διάλειμμα για διαφημίσεις που έρχεται τελευταίο για σήμερα και θα επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και αυτής της εβδομάδας. Μετά πάμε και εμείς για ξεκούραση. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκετε, social media.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς τους, καλώς τους.
2: Έβιβαλοι, Κοσμάς Χατραμάδος εδώ καθημερινά μαζί 2 ώρες. Σήμερα Παρασκευή, 24. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα τις διακοπές τους στα μέρη μας. Παρθένα νύφη ξυλοκόπησε τον άντρα της επειδή τον τρόμαξε το τεράστιο πέος του.
3: Αυτό συνέβη πού?
2: Έλατε, όχι εδώ πάντως.
3: Αχα.
2: Όχι εδώ στην Ελλάδα, αυτό είναι το σίγουρο.
3: Κοίτα, το ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε εμπειρία και τρόμαξε, ναι, να το καταλάβω. Λογικό είναι, φαντάζεσαι να τον έβλεπε και να άρχιζε τι είναι αυτό που πας με αυτό. Εκεί θα ήταν παράξενο. Πιστεύω.
2: Να. Είναι λίγο αστείο όλο αυτό, βέβαια. Έτσι. Πάντως, πραγματικά υπάρχουν πάνω στον πλανήτη, επειδή έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό, 6% παθαίνες. Είναι 6%.
3: Ούτε λες, έχεις ασχοληθεί με αυτό, τι
2: εννοείς? Τύχει. Έχει τύχει να το ψάξεις στο Google. Να δω, ας πούμε, υπάρχουν και πόσοι. Πόσες πάνω στον πλανήτη. Έχω βρει λοιπόν δημοσιεύματα που γράφουν ότι είναι το 6% του πλανήτη. Δηλαδή περιμένουν τον ιδανικό που θα κάνουν σεξ. Ας είναι και 30 ετών, ας πούμε. Πώς φαντάζεσαι να έχεις φτάσει 30 μην έχεις κάνει τίποτα? Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό? Είναι, υπάρχουν ορμόνες. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έχει τα 30 που συμβαίνουν. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
3: Θεωρώ πρώτον ότι μπορεί να συμβεί και από την άλλη ότι κάτι στο οποίο δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός, ίσως και να μην το ζητάει με την ίδια συχνότητα που θα το ζητήσει αν το έχει συνηθίσει.
2: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, αλλά βγαίνεις έξω, συναντάς κόσμο, βλέπεις πράγματα, ξέρω κι εγώ. Βλέπεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε ανάβουν, να σε ρεθίζουν, κάτι, να σου δημιουργούν μια φαντασίωση. Τι γίνεται με όλο αυτό, πώς αντιμετωπίζεις τόσα χρόνια? Πες ότι σου μπαίνει στο μυαλό από τα 15 και μετά. Δηλαδή 15 χρόνια είναι πολλά. 15 μήνες. Μετά όταν τέλος πάντων συμβαίνει και έρχεται η ώρα να γίνει, μετά δεν αρχίζεις και σκέφτεσαι γιατί το χάσε τόσα χρόνια? Όχι, ε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
3: Ξέρω, ρε παιδί μου, σου λέω, το βλέπω ότι αν κάτι δεν το έχεις και τόσο φαν, γενικά.
2: Μετά το έχουνε φαν όμως.
3: Άλλο μετά. Πριν δεν ήξερες.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό λέω. Μετά δεν αναρωτιέσαι γιατί, γαμώτο μου, έχασα 15 χρόνια από τη ζωή μου?
3: Όχι μωρέ, γιατί?
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
3: Τελικά όμως δεν μου είπες.
2: Πάμε μετά τη μουσική.
3: Πού συνέβη?
2: Α, ναι, δεν έχω βρει χώρα.

0: Λοιπόν, πόσα λεπτά κατά μέσο όρο χρειάζονται οι γυναίκες έτσι για να ευχαριστηθούν πραγματικά? Πόσα λεπτά σεξ δηλαδή χρειάζεται μια γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη, λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι μια γυναίκα δεν είναι ευτυχισμένη με τίποτα. Έτσι. Όταν τη δίνει 5, θα πει α, τι ωραία. Την επόμενη μέρα θα πει θέλω και άλλα 5 τώρα.
1: Κοίτα,
0: λοιπόν,
1: η αλήθεια
0: πάμε.
1: Είναι.
0: Η αλήθεια.
1: Από προσωπική εμπειρία να σου πω.
0: Ναι.
1: Ότι όσο καλύτερα περνάω στο συγκεκριμένο τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Τόσο πιο συχνά θέλω.
0: Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες άλλες που σου πούνε όχι, είναι σάφι, δεν. Σου λέω, όσο καλύτερα περνάω σε αυτό το κομμάτι, ναι, τόσο περισσότερο το ζητάω.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ έτσι μια έρευνα που έγινε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, εκτός από την ποιότητα που πρέπει να υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι. Ειδικά για τις γυναίκες από τα 30 και πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ πέρα μας λέει ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο για να είναι ευτυχισμένη. Όταν κάνει σεξ δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι, πόση ώρα λες εσύ. Χρειάζεστε εσείς κατά μέσο όρο για να είστε ευτυχισμένοι στο
1: 40
0: σεξ.
1: 40 λεπτά.
0: Όχι τόσο πολύ. Δεν έχει εδώ τόσο πολύ. Έχει 25 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη δευτερόλεπτα λιγότερο είναι οι άντρες.
1: Mm-hmm.
0: Λέει εδώ. Mm-hmm. Αν όμως βαριέστε, σου λέει ο άλλος, δεν θέλω εγώ. Δεν βαριέμαι μωρέ 25 λεπτά τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν
0: και γυναίκες,
1: ναι,
0: που το κάνουν σε λιγότερο. Έτσι να το ξέρετε. Αυτό σας το λέω.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία το κάνουν, είναι ευτυχισμένες στα 16 λεπτά. Αυτές βιάζονται πάντοτε, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Δεν το ευχαριστούνται γενικότερα.
1: Ξέρω. Εγώ πάντως αν περνάω καλά, δεν θέλω ρε παιδί μου να.
0: Ναι, ναι, γιατί, ναι.
1: Γιατί να
0: δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Χαλάσεις.
0: Λοιπόν, οι Βρετανοί δεν θέλουν 16. Είναι εκεί στα ευτυχισμένα 16.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο μέσος όρος λέει εδώ 25. Αυτά είχα να σου πω. Λοιπόν, αυτά για τα αγόρια να το έχουν υπόψη τους. Άμα δηλαδή στα 23 λεπτά ή 20 λεπτά να τελειώσει, δεν γίνεται
1: είναι
0: τίποτα.
1: Καλό.
0: Δεν θα ευχαριστηθεί ο άλλος. Είτε έχει ευχαριστηθεί, είτε δεν έχει ευχαριστηθεί, πρέπει να είσαι στα 25 λεπτά.
1: Μετά χτυπάει καμπανάκι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος λοιπόν. Για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Το λες τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά που δεν μπορείς να πει άλλο.
0: Πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε.
0: Έτσι, εσύ ως πετώντας θα έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, και θα γυρίσουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια για την εβδομάδα. Κανονικότατα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας θα έρθει Δευτέρα. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Πάμε για Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Θα έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα, δεν μπορούν να λείπουν. Παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Όσο γίνεται καλύτερα, ευχόμαστε. Έτσι, και εδώ τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Πιένετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηριός αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απόλυτος ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς η πρόσφατη μικροβιολογική έλεγχη του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαι εσύ.
2: Εγώ έχω παρκάρει έξω τα βατραχοπέδιλα, περιμένουμε.
1: Δεν το πιστεύω. Για σουκού φαντάζομαι.
2: Για σουκού, ναι, τι, για σήμερα.
1: Για τη Δευτέρα πάλι εδώ.
2: Ωραία, μην το συζητάς.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές και πολλοί ήδη
2: το καταδιασκεδάζουν στις παραλίες.
1: Ήδη ετοιμάζονται να τελειώσει και σήμερα η βάρδια, το μεσημέρι, το γραφείο, η δουλειά, το έτσι, παιδιά, γιατί απόγευμα.
2: Τι πόνος.
1: Καπνός και φύγαμε.
2: Καπνός κανονικά όμως. Μέχρι τότε όμως.
1: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Ακόμη και αν τέλος πάντων είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε πόλη, σε δουλειά, σε οτιδήποτε.
2: Και να ακούτε και δύο στην τιμή του ενός.
1: Έτσι. Γιατί και εμείς εδώ άνθρωποι.
2: Έλατε.
1: Παρέα
2: δεν θέλουμε και εμείς μια παρέα. Δάκα,
1: και μας μανούλα μας γέννησε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και όταν λέμε εμάς, τι εννοούμε? Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο,
2: Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Το κουαρτέτο παρών και σήμερα λοιπόν για την επόμενη μία-δύο ώρες, παρακαλώ. Ναι, φύγαμε. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, αυτό επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι γατομπαμπάς.
1: Είσαι, ναι.
0: Με έχει απασχολήσει και το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για πες,
0: γιατί εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι ενώ έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για σκυλάκια όλο αυτόν τον καιρό, τα γατιά τα έχουμε αφήσει λίγο περίεργα. Έτσι,
1: γιατί τα γατιά του σπιτιού νομίζουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ανεξάρτητα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τόσο από πάνω που λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν χρειαστεί παιδιά να φύγετε για διακοπές και έχετε γάτα, μην το κάνετε. Δηλαδή η γάτα μπορεί να αντέξει, εντάξει, είναι ανεξάρτητη, okay, περισσότερο από τους σκύλους.
1: Παραπάνω από 2-3 μέρες.
0: Παραπάνω από έως 2 μέρες μπορεί το γάτι.
1: Το πολύ,
0: ναι. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Και επίσης, καλό είναι αν αποφασίσετε να το αφήσετε για ένα διήμερο,
1: ναι,
0: φροντίστε κάποιος από τη γειτονιά, συγγενής
1: να μπαίνει, λοιπόν,
0: που μένει πίσω, να πηγαίνει να το βλέπει, να μένει μαζί του, να καθαρίζει, ναι, την άμμο, να έχει το φαγητούλι του, το νεράκι,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, μην τα αφήνουμε έτσι και
0: όλα
1: φεύγουμε.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, γιατί, ναι, θέλει να έχει φως.
1: Βέβαια. Δεν... και

0: καλημέρα ακόμα την εγγραφή σας, καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά. Mm-hmm. Ή στο 210-52-79-500
1: ή ένα κλικ στο www.iec.gr.

0: Πώς ταξιδεύουμε το 2026, έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα.
1: Έχουμε πει ναι, και πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πεις τώρα το συζητούσαμε με παρέα πριν από μερικές μέρες.
0: Αυτό που θα πεις εγώ.
1: Αυτό που θα πεις εσύ.
0: Αυτό που θα πεις εσύ είναι.
1: Α, θα το πω εγώ λοιπόν. Επειδή το κουβεντιάζαμε.
0: Δεν με κουράζεις, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πραγματικά.
0: Άλλωστε εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Είναι γεγονός.
0: Σπουδαγμένη.
1: Είναι γεγονός τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστοί μου και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Αντί να επιλέγουν πλοίο, αεροπλάνο, επιλέγουν ναι. αυτοκίνητο.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Εμένα μου αρέσει.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν κομμάτια στην υπηρετική Ελλάδα που είναι συγκλονιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και που τα έχουμε λίγο αφημένα.
0: Να σου πω, μερικές φορές από τις διακοπές αυτό
1: που μετράει
0: είναι η διαδρομή.
1: Έτσι,
0: ρε,
1: φίλε. Και το ταξίδι.
0: Ιδίως όταν πηγαίνεις.
1: Όταν πηγαίνεις, ναι, όταν έρχεσαι, όχι.
0: Είναι λίγο dark.
1: Και... διαβάζω και όλα στα στοιχεία ότι το 43% σχεδιάζει είτε να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, είτε περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και τη δυνατότητα με το αυτοκίνητο να αλλάζουν πλάνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πας εκεί που έχεις πει από την αρχή.
0: Όχι.
1: Θα κάνεις και μια παράκαμψη.
0: Αμέ.
1: Θα σταματήσεις και κάπου.
0: Αμέ.
1: Θα φας και κάτι, πεινάω λίγο.
0: Θα κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Μπράβο.
0: Θα δεις και ένα δάσος παραπάνω.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Μ' αρέσει. Ωραίο.
0: Ωραίο.

0: 8. Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
1: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
8: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σήμερα που είναι Παρασκευή, βλέπω ότι έχεις δύο.
1: Ναι, έχω δύο. Για έτσι περισσότερο χρώμα.
0: Έτσι.
1: Και τι έχουμε τώρα, την αύρα λέει, τι χρώμα αύρα έχουν τα ζώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Λέοντα.
0: Α, λιοντάρι.
1: Έτσι. Ο Λέων λέει, παιδιά, έχει το πορτοκαλί έντονο. Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα από το λιοντάρι, τόσο στη φύση όσο και στο ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην αύρα του με πορτοκαλί χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενέργεια με πορτοκαλί χρώμα.
0: Γιατί άραγε?
1: Εγώ ξέρω το κόκκινο, ας πούμε.
0: Α, θα πράσινο να μου λέγες πάλι.
1: Όμως πορτοκαλί λέει αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα, δηλαδή.
0: Έχει ζούγκλα πορτοκαλιά?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Θεέ μου.
0: Πού πάμε μετά?
1: Παρθένος, για πες.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Για πες.
0: Ο Παρθένος τώρα έχει έντονες θεματικές αναζητήσεις. Σε πιάνει στην κουβέντα, ξημερώνεσαι μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρώμα του είναι το μπλε ρουά, στην άμπρα εννοώ πάντα, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το λευκό, αλλά τέλος πάντων.
0: Βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συνέστημα. Μάλιστα. Θέλει να είναι πάρα πολύ ακριβής μέχρι που σου σπάει τα νεύρα, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και το βασιλικό μπλε, αυτό το μπλε ρουά δηλαδή, ναι, ταιριάζει απόλυτα, ναι, στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.
1: Τι μου θυμίζει,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να σου θυμίζει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα σε αυτή την εκπομπή?
0: Για όνομα, ένας είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα.
1: Και τη σπάει το μπλε ρουά.
0: Και τη σπάει και τη σπάει και η σοβαρότητα, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Γεια σου, Βασιλιά.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινε στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
1: Όντως,
0: πολύ...
1: γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα, αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
0: Θα βρεις.
1: Okay.
0: Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει, και δεν μιλάμε για... Μιλάμε
1: ναι,
0: για
1: ναι, ναι,
0: καλές
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει, σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο, οι παραγωγοί δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή, σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο, ε.
0: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως, ε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: οι βοηθοί νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, είδες να μπλε ρουά άβρατη και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, σύν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισροές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ύπεθρος.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηριός αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απόλυτος ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη εδώ ώρα. Είμαστε. Παρασκευούλα σήμερα, ε.
1: Παρασκευούλα. Εντάξει. Ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, τον αναπνευστήρα μην ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν την κρατάω, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για δεύτερη ώρα μαζί σας. Πάμε!

0: Η ερώτηση που σου κάνω περίπου τέτοια ώρα κάθε μέρα. Για πες του πότε τι έγινε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα δηλαδή 24 Ιουλίου του 1982 καταργήθηκε στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας.
0: Ναι.
1: Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Τότε είχε γίνει χαμός, διαβάζω.
1: Είχε γίνει της τρελής.
0: Το κέρατο είχε φτάσει βούσινο.
1: Μην το συζητάς καθόλου, αλλά τότε παλιά με το κέρατο δεν σε αφήναν ούτε τα παιδιά σου να βλέπεις. Δεν ήταν αστείο πράγμα.
0: Λοιπόν, από... πώς το είπαμε, καταργήθηκε
1: η
0: μοιχεία ως ποινικό.
1: Ως ποινικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα...
1: Δεν καταργήθηκε η μοιχεία γενικά, αν θέλεις να πεις αυτό. Όχι, όχι. Ζει και βασιλεύει.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πάμε αλλού, σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδίως τους νέους.
1: Και η μοιχεία κάπως ενδιαφέρει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για σπουδές πληροφορικής, γραφιστικής, στις ανώτερες σχολές Α, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζωσφήτηση και με AI εργαλεία.
1: Α, είμαστε στα σοβαρά τώρα.
0: Μάθε το λοιπόν στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-20-714
0: ή στο www.eekalpha.gr. I believe. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Για πες.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Έτσι να στρώσει λίγο το στομάχι.
1: Το τι θα φάμε το βράδυ, είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε σε διακοπές. Να σου πω, καλό είναι αυτά τα πραγματάκια. Και όταν είσαι διακοπές και έχεις μια κουζινούλα.
0: Αμέ, και είμαστε στο δωμάτιο, μην νομίζεις.
1: Για Παρασκευή, ας πούμε, βραδάκι φακές με λουκάνικο, λέω εγώ τώρα.
0: Το λουκάνικο.
1: Εγώ στο λουκάνικο.
0: Χωριάτικο το λουκάνικο.
1: Ναι, χωριάτικο, και αν είστε σε τόπους παραγωγής, παρακαλώ.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τώρα, όταν λέμε φακές, μιλάμε για νερόβραστε σαλάτα. Για
0: ναι, προφανώς. Με λουκάνικο χωριάτικο σε φέτες.
1: Ψητή πιπεριά, ωραία, που αρέσει μάνα στην μου.
0: Σκόρδο και ελαιόλαδο.
1: Σκόρδο τρελαίνουμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μ' αρέσει.
0: Πεινάω όταν κάνεις αυτή τη στήλη σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά, ό,τι ώρα και να είναι.
1: Επίτηδες την κάνω.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot.
1: θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
13: Auto Center Service.
6: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έψ' τον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένα και κάτι τώρα που εντάξει, πρέπει να το χειριστείς με λεπτότητα και κατανόηση.
1: Εμείς ή οι άλλοι.
0: Και εμείς και οι άλλοι.
1: Για πες.
0: Γιαννάκη, μην πας τα μάτια, με ηλούλα τα μπλατσάκια σου.
1: Δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Ούτε μία φορά στην παραλία ποια είναι η διαφορά της Ελληνίδας μάνας με την ξένη. Γιατί τα παιδιά τα ξένα είναι τόσο ήρεμα. Ρε,
0: εντάξει, γιατί είναι παιδάκι μου, εντάξει.
1: Δεν τα προγκάνε, γι' αυτό.
0: Δεν είναι μεσογειακάκια.
1: Έλαντε.
0: Άντεντε. Λοιπόν, παιδιά, όταν πάμε με τα παιδάκια μας στην παραλία, πολύ καλά κάνουμε, να τα χαιρόμαστε, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι, έτσι, κάποια στιγμή...
1: Πες το ευγενικά, το ναι, παιδάκι,
0: το παιδάκι, κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει, πήγα να μάθει και από το γονιό του,
1: έτσι.
0: Ότι Γιαννάκη, μην πετάς τα μπαλάκια στην κυρία, δεν μας έχει φταίξει σε τίποτα, εντάξει.
1: Καλό είναι η μανούλα να το έχει μάθει αυτό το μάθημα στο παιδάκι της πριν πάει στην παραλία. Μη το κάνει δηλαδή
0: εντάξει,
1: εκείνη την ώρα μόνο.
0: Και τέλος πάντων, αν ο Γιαννάκης ή η Μερούλα, που παιδάκια είναι,
1: βέβαια,
0: θέλουν κάτι μεταπιτάσεως.
1: Να εκτονωθούν, ναι.
0: Εντάξει. Κάποια στιγμή τα παίρνουμε και αγκαλιά και τους λέμε ηρέμησα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πες μου τι θέλεις, πες μου, εδώ είμαι εγώ.
1: Και επίσης τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα, δεν είμαστε συνέχεια στο Γιαννάκι.
0: Γιατί και το τσίριγμα, ρε παιδιά, μερικές φορές σου τη βίβει. Πώς θα το κάνουμε.
1: Α, μπράβο.

0: προπονείσαι για τις διακοπές.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι. Κάνεις... Μου, γιατί εγώ κάνω προπόνηση. Έχω έξω τα.
1: Δεν έχω ανάγκη, παιδί μου. Εγώ εντάξει, προπονημένος είμαι. Αλλά μιας και μιλάς για προπόνηση, για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι οι ανώτερες σχολές Α δίνουν σπουδές στην προπονητική σε 7 top, top αθλήματα, επαγγέλματα, πώς μου ήρθε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, μέχρι και αερόμπικς δηλαδή, για να σου πω.
1: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα, παιδιά, να μην τα λέμε όλα εμείς, στο 210-52-79-500.
0: Στο 210-96-40-117.
1: Ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr και πάμε τώρα σε summer time. Το Porky and Bess, μέσα από το οποίο έχουμε πάρει από μια έκδοση του Porky and Bess με τον Louis Armstrong, είναι μια αγγλόφωνη όπερα του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin.
0: Μεγάλος Gershwin.
1: Λιμπρέτο γραμμένο από τον DeBose Hayward και τον στιχουργό Ira Gershwin.
0: Να αλφότου.
1: Έτσι, το Porky and Bess παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βοστόνη 30 Σεπτεμβρίου του
0: 1935. Το 35!
1: Βεβαίως.
0: Τι το είχα στο μυαλό μου.
1: Ως musical Broadway, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 1957 μετά είχαμε Έλα Φιτζέραλντ και Λούις Άρμστρονγκ.
0: Μόρφες.
1: Μέσα από ένα άλμπουμ που έχει την μουσική από αυτό.
0: Α!
1: Και είναι το Summer Time στην εκτέλεση... Το κλασικό του Gershwin,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι summer time, ρε φίλε.
0: Summer time όμως.
1: Φιλιά.

0: αυτή τη φωνάρα.
1: Πολλοί θα το πούνε παλιωμοδίτικο, παιδιά, δεν.
0: Τι γλυκό πράγμα.
1: Τα classic πράγματα, όσο και παλιά να είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά έτσι. Να μας εμπνέουν, να τα ακούμε.
0: Έτσι, εκπαιδεύουν τα αυτοί μας.
1: Ναι ρε παιδί μου, νιώθεις καλοκαίρι.
0: Νιώθεις, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε και σήμερα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε.
0: Και τα βατραχοπέδια, τα έχω αφήσει ξέρω το στούντιο, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Τα βατραχοπέδια, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα ήταν μαζί σας. Και Κώστας Γεωργακόπουλος επίσης με την
0: Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι, το δικό μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και αν ξεκινάτε για διακοπές, καλά να περάσετε οι υπόλοιποι εδώ μαζί τη Δευτέρα.
0: Καλές βουτιές!
1: Φιλιά πολλά!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό η θάσος, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς η πρόσφατη μικροβιολογική έλεγχη του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα, καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: hade du det där.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 8:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμού.
2: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηριός αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απόλυτος ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
9: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.
12: New music show.
18: You're listening to The Weeknd.
19: Hi, I'm Bad Bunny.
12: New music show.
20: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
21: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από U2, Temper Trap και το πρώτο solo single του Curtis Williams, τον Cool and the Gang. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Axwell και Bone στο Whatever Turns You On.

Εμένα προσωπικά μου θύμισε το Pump It Up του Danzel. Αυτό είναι το νέο single του Axwell μαζί με τον Bon στα φωνητικά Whatever Turns You On στο New Music Show και από τον Bon στον Bono, ο οποίος τραγουδάει στα αγγλικά και τα ισπανικά στο νέο single των U2 Street of Dreams. Οι στίχοι μιλάνε για την ελπίδα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την επιμονή. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Μεξικού, όπου οι U2 τραγούδησαν πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο καλυμμένο με graffiti, μια εντυπωσιακή αναφορά στο θρυλικό κλιπ Where the Streets Have No Name. Ο Larry Mullen Jr. επιστρέφει πλήρως πίσω από τα τύμπανα μετά την ανάρρωσή του από μια επέμβαση που έκανε. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Madion και Slater στο Fire Away και πάντα στον Sam Tompkins και το Crawling Out My Skin, το οποίο δημιουργήθηκε σχεδόν στο τέλος κάποιων studio sessions που έγιναν στο Norfolk στην Αγγλία. Ένας από τους δημιουργούς είχε ένα λάπτοπ και απλά αποφάσισε μαζί με τους υπόλοιπους να φτιάξουν κάτι αποκλειστικά έξω στον κήπο. Όλα ήταν πολύ πρόχειρα και τα φωνητικά ηχογραφήθηκαν και αυτά έξω. Η νέα επιτυχία του Sam Tompkins αφορά την ευχή να εκτιμούσαμε εκείνες τις στιγμές όπου η ζωή ήταν απλά ωραία. Εδώ μεταξύ, μόνο εμένα μου κάνει η μελωδία κλεμμένη από το πιάνο του Eric Pritz. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

Lucy. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
6: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191 068.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάννη Μπουτζίκας.
21: New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το αγαπημένο μας Me Chico. Και πάτε στο Stamper Trap και η μεγάλη παύση που προηγήθηκε του Sun Gazer ήταν περισσότερο μια ανάγκη να απομακρυνθεί το συγκρότημα, να αφομοιώσει νέες εμπειρίες και να ανακαλύψει ξανά τους λόγους για τους οποίους δημιουργούν μουσική μαζί. Αυτές οι εμπειρίες είναι εμφανείς σε όλο το δίσκο. Ηλεκτρονικές υφές, breakbeats και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής είναι έντονα συνυφασμένες σε ολόκληρο το άλμπουμ. Από τα καλύτερα τραγούδια της καινούργιας τους δουλειάς είναι το Runaways που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlie Gio και αγαπημένο My Madonna, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Sandstorm του Darude ήταν το πρώτο single από το debut του album Before the Storm. Ο παραγωγός από τη Φιλανδία ανέβασε διάφορες δημιουργίες του από τα πειράματά του στην trance μουσική στο site mp3.com. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε followers και δημοτικότητα. Ένα από αυτά που ανέβασε ήταν και το Sandstorm, το οποίο το είχε φτιάξει με τον παραγωγό των Boom Funk MCs. Ήταν το πρώτο track που έκαναν μαζί μετά από σχεδόν μία εβδομάδα στο στούντιο. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως τον Καναδά αλλά και την Αγγλία, στην οποία έφτασε μέχρι το νούμερο 3. Στην Αμερική, δυστυχώς, έφτασε μόνο μέχρι το 83. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε διάφορα μέρη στο Ελσίνκι και είναι το πρώτο από Φιλανδό καλλιτέχνη που παίχτηκε ποτέ στο αμερικάνικο MTV. Το Sandstorm, λοιπόν, είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό η θάσος, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απόλυτος ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars. What's it?
0: New music show. Εδώ τα

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, με ο Γιάννης Πουτζίκας και έχω τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από τους Μπάουζα. Ήταν το Magnetic. Και πάω τώρα σε ένα θρυλικό συγκρότημα, του Cool and the Gang, και συγκεκριμένα στον Curtis Williams, ο οποίος κυκλοφόρησε το Ain't Got a Man Tonight. Μετά από 40 χρόνια ως παραγωγός, το μέλος της disco μπάντας κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Βγάζει μουσική με το δικό του όνομα. Στα φωνητικά είναι η τραγουδίστρα από τον Καναδά, η RX, η οποία έγινε γνωστή όταν η Stargate την ανακάλυψαν μέσω TikTok. Ένα κλασικό club story, όταν ένας άντρας πλησιάζει μία γυναίκα, αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο solo album του Curtis, το οποίο λέγεται Fitzgerald Is Back. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Διασκευές το Bang Bang της Cher, η οποία το έβγαλε πρώτη το 1966. Από την πιο γνωστή της Nancy Sinatra μέχρι και τον David Guetta αλλά και την Dua Lipa. Εγώ θα σας πάω όμως το 2005, τότε που το είχαν πειράξει οι Audio Bullies. Το Electro Project, κρατώντας τα φωνητικά της κόρης του Frank Sinatra, κατάφερε να κάνει την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία, όπου είναι και το μοναδικό του top 10 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: What's up, guys? I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: It's Ozier.
15: It's Ozier.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas.
18: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Second Voice με το Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουλίου 2012, ο Passenger κυκλοφόρησε το Let Her Go. Άργησε πολύ να γίνει hit, αλλά μόλις τα κατάφερε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν υποψήφιο για Single of the Year στα Brit Awards και κέρδισε στην κατηγορία Most Performed Work στα Ivor Novello Awards. Το βίντεο κλιπ έχει πάνω από 4 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μέσα στα 15 πρώτα μουσικά clips με τις περισσότερες προβολές ever. Βέβαια, από τότε ο Mike Rosenberg, όπως είναι το αληθινό το όνομα, είναι στα αζήτητα. Εμείς όμως θυμόμαστε σήμερα το Let Her Go στο New Music Show.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.

0: Ήταν ο Jonas Blue με το νέο του single Girls στο New Music Show και στην Κολομβιανή Αργό η φράση La Moda χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εξαιρετικό ή εντυπωσιακό. Αυτός όμως είναι και ο τίτλος του νέου single της De La Rose, μιας ανερχόμενης τραγουδίστρια από το Puerto Rico. Το track είναι σε συνεργασία με τον Ryan Castro, ο οποίος εμφανίζεται στα μισά του τραγουδιού. Στο τροπικό βίντεο κλιπ, οι δυο τους μετατρέπουν ένα σκηνικό στο Μαϊάμι σε ένα ζωντανό πάρτι στην Κολομβία. Η De La Rose ξεπερνά πλέον τους 18 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα ανερχόμενες Latin καλλιτέχνητες. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hi, I am Ryan Castro and you are listening to the New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Majestic και Σπαντάου Μπαλέ στο Gold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό καυτό weekend σε όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπηση σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Gary's Gang. Keep on dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Pa' que le hiciste esa relación, ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
8: Que iba a cambiar eso te prometió, porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, η Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο. Αν το είχαμε και αν το είχαμε χορέψει αυτό στα mid-80s, αλλά το ακούγαμε και στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα. Θα το θυμηθούμε τώρα παρέα και θα πάμε νοερά πίσω στη δεκαετία του 80. Gary Lowe και La Collegiala.

Τι εποχή και εκείνη, όταν άφηζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή, από τον Chris Lang.

ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που έχει ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες κλπ. Που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την Κεντρική Ευρώπη και γίνεται μάστερ σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Σον Πολ με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κίσια Κόλ, που έχει όμως ρίζες από Ιταλία. When you gonna give it up to me? Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηρίως αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απολύτως ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ, τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

get back. So get back.

Και μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκετε και στο Instagram. Starblack, κάτω παύλα, GR. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the Stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Καλή Χάρης, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι, τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία, οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, και ας είναι γεμάτη λάθη.

Τι ωραίο τραγούδι. Χενρί Σαλβαντόρ μαζί με τους Κουπ, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Τζαζ με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Πάπικ μαζί με τον Άλαν Σκαφάρντι. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Sober, ένα από τα καινούργια του Potential. Αυτό που λατρεύω στον Sober είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του, και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Sober λοιπόν στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν χωρίς τη δική της έγκριση μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα εντός εισαγωγικών φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Κλικ. I can't shake the feeling. Πολύ χορευτικό, ε? Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστό στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται. Και όσον αφορά το φαγητό, να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση είναι, βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Genevieve Heavenly.

Ωραίο παιδί και ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα. Τάκωνε ρόχος. Το καινούργιο του σημαίνει κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλες, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωή καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to Us.

Τα δύο εν ζωή μέλη των Beatles σε ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο Σάββατο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πορτοκαλί συναγερμό ή θάσος ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, αλλά το χαρακτήρισε διαχρονικό. Δραστηριός αλλά χωρίς πολιτική αντίληψη, το σχόλιο του Μιχάλη Λιχούνα για τον απολογισμό διετίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη χθες στην Καβάλα. Καθαρά και απόλυτος ασφαλή είναι τα νερά για κολύμπη σε όλες τις οργανωμένες παραλίες της Καβάλας και της Θάσου. Η επίσημη απόφαση καταλληλότητας υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς οι πρόσφατοι μικροβιολογικοί έλεγχοι του Ιουνίου και του Ιουλίου έδειξαν άριστα αποτελέσματα. Σε 35 σημεία βρίσκονται απεινιδωτές σε όλο το νησί της Θάσου, σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις που θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Καβάλα News 102,8. When I was young, I fell in love.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στη Νέα Ηρακλίτσα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Εντυπωσιακή άνοδο 1.800 μορίων κατέγραψε το τμήμα φυσικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Καβάλα στις φετινές βάσεις. Ωστόσο, παραμένει στη λίστα των τμήματων που δεν κατάφεραν να καλύψουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις τους. Στους 3 βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού το μεσημέρι της Παρασκευής. Συνελήφθη γυναίκα στο Δήμο Παγκαίου για παράνομο υπαίθριο εμπόριο. Κατασχέθηκαν 46 είδη παρεμπορίου. Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελευθερούπολη για τη Λευκή Νύχτα. Από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τη Συμβολή με την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως τη Συμβολή με την Οδό Ιουστινιανού. Από τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης έως τη 1 της Παρασκευής η απαγόρευση θα επεκταθεί στο τμήμα της ίδιας οδού από την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως τη Συμβολή με την Οδό Δήμου Δημάδη. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο θάσιος προπονητής Τέλμαν Παπαδόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της λιθουανικής ομάδας FK Ekranas. Ο 35χρονος τεχνικός, γέννημα θρέμα της Θάσου, είχε επιστρέψει στο νησί το 2024 για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας και των Ακαδημιών του Θεαγέννη.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Κι νύχτα απόψε.